0: Φυτικά FM, το καλύτερο ελληνικό πρόγραμμα στο ραδιόφωνο σου.
1: Στον φωταγωγό έπεσαν κι από

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι και αν το παίξεις.

μη σε σλάβωσες. Μα την καρδιά μου δεν τραυμάτισες. Ήρθες εχθές, νόμισες πλήγωσες.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Η ώρα είναι 6.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από που ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στη θέση Μαύρος Πιθάρι Βιωτίας, καταγράφει έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς. Οι δύο πραγματογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που βρέθηκαν εκεί 8,5 ώρες μετά την εκδήλωση της φωτιάς, διαπίστωσαν ότι το υπόγειο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε ένα αέρια γραμμή πάνω σε ξύλινους στήλους και καταλήγει στις εγκαταστάσεις του Αιωλικού Πάρκου. Αξίζει να σημειωθεί πως στο σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς βρέθηκε πεσμένος ξύλινος στήλος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τα καλώδια ήταν και αυτά πεσμένα στην καμένη έκταση. Σε πολλαπλές εστίες επιχειρούν αδιάκοπα για έκτη συνεχόμενη μέρα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας Αρχιπύραρχο Βασίλη Βαθρακογιάννη, αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, στην κτηνοτροφική μονάδα που παραδόθηκε την Δευτέρα στις Φλόγες στην Κατσικάλη Μεγάρων, κάηκαν περίπου 1,000 ζώα και πτηνά. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται για σήμερα η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Η υπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας 37χρονος άντρας κατηγορείται για εμπρισμό πρώτου βαθμού. Οι Αμερικανικές αρχές εκτιμούν ότι ευθύνεται για μία από τις τρεις μεγάλες πυρκαγιές που καταστρέφουν από το Σάββατο την περιοχή του Spokane στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Ο Άρον Φαρινάτσι οδηγήθηκε ενώπιον του ανώτατου δικαστηρίου της κομιτείας Spokane με την εγγύησή του να ορίζεται στο 1 εκατομμύριο δολάρια, ενώ θα του απαγγελθούν κατηγορίες την Πέμπτη. Ο Φαρινάτσι εθεάθη από μάρτυρα γονατισμένο σε σημείο με ξηρά χόρτα και όπου λίγο αργότερα εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διοκτικές αρχές για ακόμη δύο πυρκαγιές, χωρίς τότε να του απαγγελθούν κατηγορίες. Σε ολόκληρη την πολιτεία της Ουάσιγκτον βρίσκονται σε εξέλιξη 17 μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες έχουν κατακάψει περίπου 262.000 στρέμματα. Αποτροπιασμό προκαλεί η μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστράλ Ακωνίας, όπου ένας 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Οι αρχές βρήκαν τη σωρό του 90χρονου στον καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου, ιδιοκτησίας της οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αστυνομία είχαν φτάσει αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνελήφθη ο 55χρονος γιος του 90χρονου. Έτοιμες να επαναλάβουν τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο, δηλώνουν οι στρατιωτικές αρχές του Ιράν, ενώ υποστηρίζουν ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν προσαρμοστεί και ανακάμψει. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού δήλωσε ότι η χώρα αξιοποίησε στο μέγιστο την περίοδο εφαρμογής του Μνημονίου Κατανόησης και της Εκεχηρίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις προσπάθησαν να εντάξουν νέο εξοπλισμό στις τάξεις τους, να εισαγάγουν πρόσθετα συστήματα, αλλά και να επισκευάσουν ή να ανακατασκευάσουν κατεστραμμένα οπλικά συστήματα. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε χθες πως έχει σημειωθεί πρόοδος στη συζήτηση με το Ιράν και το Ομάν για τη διέλευση περισσότερων πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, όμως δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Ωστόσο, δήλωσε ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα με το Ιράν. Ελεύθερη και ανοιχτή παραμένει η νότια θαλάσσια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ για όλα τα εμπορικά πλοία, ανακοίνωσε την ίδια ώρα η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ. Επίσης, ανέφερε ότι κατά τους τελευταίους τρεις μήνες οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν συνδράμει περισσότερα από 1,000 εμπορικά πλοία να διέλθουν με ασφάλεια από τα στενά του Ορμούζ, παρά την όπως υποστηρίζει αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι διελεύσεις των εμπορικών πλοίων συνεχίζονται κανονικά και σήμερα. Τουλάχιστον μία γυναίκα χάσε τη ζωή της και 12 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη ρωσική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση της πόλης. Είχε προηγηθεί συναγερμός της Ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας, η οποία προειδοποίησε εναντίον εισερχόμενων ρωσικών βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση του Κίεβου, διαπιστώθηκαν ζημιές σε υποδομές σε πάνω από 7 τοποθεσίες της πρωτεύουσας. Η ίδια πηγή ανέφερε διαρροή αμμονίας στην περιοχή Χολοσίφσκι που έχει περιοριστεί. Ισόπαλος χωρίς τέρματα αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγγεν στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης στον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του Champions League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος η Λιάννα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της Κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

Άντε, τα καταφέραμε και σήμερα. Ξυπνήσαμε, τον βρήκαμε τον δρόμο. Στο μεταξύ, κάθε φορά, βρε παιδιά, που έρχομαι εδώ τα πρωινά στο νέο το Φάληρο και μπαίνω στο στούντιο, αντικρίζω και καινούριο ηχολήπτη. Τι γίνεται, κύριε Παπαγιαννάκο? Ένας ηχολήπτης, ένας, δεν αντέχει να σηκώσει την πρωινή τη βάρδια το βάρος της, δεν αντέχει με τίποτα, ε. Είναι βαρύ το ξύπνημα και για τον ηχολήπτη 3,5 ώρα το πρωί να σηκωθεί σε αυγουστιάτικα. Όμως αυτό το ρολόι που έχετε εσείς οι χολύπτες, θα το κάνουμε και εμείς η ραδιοφωνική παραγωγή, να έρχεται άλλος κάθε μέρα. Να έρθει αύριο μάλις. Τι κάνετε, παιδιά, καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εργασία όσοι εργάζεστε. Δεν είμαστε και λίγοι νομίζω αυτοί που δουλεύουμε αυγουστιάτικα. Και με ωραίο τραγούδι ξεκινήσαμε. Arctic Monkeys, Fireside, από τον πολύ ωραίο δίσκο του AM που είχε κυκλοφορήσει το 2013, το 8ο κομμάτι αυτού του δίσκου, πάρα πολύ πετυχημένος. Ενδεχομένως οι Arctic Monkeys από τότε να έχουν να βγάλουν τόσο καλό δίσκο, αφήστε το. Ο κύριος Νότης ο Παπαγιαννάκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, αύριο όχι, αύριο έχει off, για να μην βγει γενικότερα off ο άνθρωπος, δηλαδή για να τον έχουμε εδώ μαζί μας. Αύριο θα έχουμε, ποιον θα έχουμε αύριο, τι λέει εδώ το πρόγραμμα των ηχοληπτών, θα με ενημερώσει σχετικώς. Δημήτρης Γιαννίρης, ένα όνομα, μια ιστορία σε ό,τι έχει να κάνει με τις πρωινές βάρδιες εδώ του σταθμού, τελευταίες ημέρες για αυτόν και μετά θα πάει να κάνει και αυτό στις διακοπές του, τα μπάνια του. Να πάρει μια ανάσα ο άνθρωπος. Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό το κέντρο 210-48-0-170-4. Σας υποδέχτε στο φαγέ μας αυτό το πρωινό Τετάρτης. 210-48-0-170-4. Μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας αυτό το πρωινό. Ο Δημήτρης Γιαννίρης στο γενικό κουμάντο της εκπόπης και γενικότερα της πρωινής ζώνης του σταθμού έχει την αρχισυνταξία όλων των εκπομπών. Είναι η έκτακτη πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Πέτρος Κερκυλής στο μικρόφωνο. Θα σας ταλαιπωρεί μέχρι και τις 8. Εσείς ταλαιπωρείτε. Δεν με ταλαιπωρείτε, δηλαδή, έτσι το λέω, χαριτολογώντας, μέσω του skyradio.gr. Μπαίνετε, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου και μπουμπουνάτε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Εγώ θα τα διαβάσω εφόσον δεν βρίζετε. Και στα social media τα λέμε, εννοείται. Πέτρος Κερκυλής στο Facebook, πι Κερκυλής σε Instagram και X. Τετάρτη σήμερα, 5 Αυγούστου, στου δρόμου τα μισά σε ό,τι έχει να κάνει με την εβδομάδα. Πάλι καλά, ευχαριστώ αυτό. Ανατολή του ήλιου στις 6:30 ακριβώς, δύσεις στις 8:31. Μάλιστα, έχουμε μια ολόκληρη ημέρα μπροστά μας και σήμερα. Καλά να πάνε όλα, εύχομαι. Χρόνια πολλά στην Όνα και την Όνη, να είναι καλά. Κάθε καλό στις κυρίες που γιορτάζουν σήμερα, που έχουν την ονομαστική τους εορτή. Του καιρού να δούμε. Μελτέμια και σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Αύγουστος γάρ. Ποιος μήνας θα έχει δηλαδή μελτέμια, ρε παιδιά? Ο Φεβρουάριος. Ο Αύγουστος θα έχει μελτέμια και στο Αιγαίο βλέπω θα έχει ακόμη και πτά μποφόρ σήμερα. Λοιπόν, το νου μας να έχουμε και με τις πυρκαγιές και με τις φωτιές. Διότι μέχρι και την επόμενη Δευτέρα, λένε οι μετεωρολόγοι, πως θα έχουμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Θα έχουμε σαραντάρια, κύριε Παπαγιαννάκο. Και αυτή η πρόγνωση των μετεωρολόγων αφορά και την κεντρική και τη βόρεια χώρα. Θα κάνει λίγη ζέστη τις επόμενες ημέρες από εδώ και πέρα. Εντάξει, μήπως καταλάβουμε και λιγάκι από καλοκαίρι σε αυτήν εδώ την χώρα. Οπότε υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία και ισχυροί άνεμοι αναμένεται να οδηγήσουν, όπως και σήμερα έτσι και τις επόμενες ημέρες, σε πολύ ψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Θα υπάρχει μια γενική επιφυλακή, όπως καταλαβαίνετε, σε επίπεδο πολιτικής προστασίας. Έχουμε τεσσάρι και για σήμερα σε Αττική, αλλά και σε Λέσβο και Χίο, και τριάρι σε πολλές περιοχές της χώρας, στο νου μας, διότι είτε από πρόθεση, είτε από παράληψη, είτε από αμέλεια, είτε από καθαρή βλακεία, τις φωτιές τις βάζει ο άνθρωπος, παιδιά.
στις φωτιές τις βάζει ο άνθρωπος. Είναι η μεγαλύτερη αιτία πρόκλησης δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία. Εδώ και χρόνια, αφήστε τι λέγεται ή τι ακούγεται ή τι γράφεται αριστερά και δεξιά. Άλλος θα πει ότι τις φωτιές τις βάζουν οικοπεδοφάγοι. Άλλος ότι είναι Τούρκοι πράκτορες από πίσω που θέλουν να μας καταστρέψουν. Άλλος είναι φελήν και εξωγήινοι. Η ανθρώπινη ηλιθιότητα είναι πάντα αυτή που θριαμβεύει σε αυτές τις περιπτώσεις, παιδιά. Η ανθρώπινη ηλιθιότητα, αυτός που θα βγει ενώ έχει σαραντάρια με τον τροχό του να κάνει εργασίες, να κάνει οξυγονοκόλληση, ο άλλος που θέλει να κάνει μπάρμπεκιου. Λοιπόν, κουκούτσι μυαλό. Όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν συλληφθεί από τις αρχές τις τελευταίες ημέρες και φανταστείτε πως αυτοί είναι μόνοι για τους οποίους μαθαίνουμε τα νέα τους μέσω των δελτίων ειδήσεων. Φανταστείτε πόσοι ακόμη υπάρχουν και δεν τους έχει τσιμπήσει η υπηρεσία. Είναι αυτό που λέμε αποτύχει ζούμε σε αυτήν εδώ τη χώρα, αποτύχει ζούμε.

Τι να πούν τώρα από πλευρά ζέστης, καιρού και ξηρασίας. Τα έχουν δει όλα παιδιά στην κεντρική Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι. Και τώρα που στρώνει κάπως η κατάσταση σε σχέση με τη μεγάλη φωτιά που είχαμε στη Δυτική Αττική και τη Βιωτία. Ναι, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Φαίνεται πως η φωτιά αυτή είναι σε ύφεση. Και εδώ καταβάλλεται μια προσπάθεια από τις πυροσβεστικές δυνάμεις ώστε πλήρως να οριοθετηθεί το μέτωπο αυτό και βεβαίως στη συνέχεια να ελεγχθεί και μετά θα έχουμε και την επόμενη ημέρα πώς ακριβώς δηλαδή θα διαχειριστεί το κομμάτι της καταστροφής η κυβέρνηση και βεβαίως εγώ περιμένω να ακούσω, ναι επιμένω σε αυτό και θα επιμένω, περιμένω να ακούσω από την κυβέρνηση τι σκοπεύει να κάνει σε επίπεδο πρόληψης για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στις επόμενες φώτιες και τα επόμενα καλοκαίρια. Κάτι δεν έχει πάρει ταυτί μου ακόμη. Λοιπόν, αυτά τα διθυραμβικά ότι εξυγχρονίσαμε πλήρως την πολιτική προστασία, τα έχουμε κάνει όλα τέλεια και τι άλλο να κάνουμε ρε παιδιά, δεν νομίζω πως ακουμπούν τον περισσότερο κόσμο, δεν νομίζω πως ο περισσότερος κόσμος αντιλαμβάνεται έτσι την πραγματικότητα σε σχέση με το περιβάλλον, τα δάση μας και την προστασία τους. Εδώ πρέπει να γίνουν άλματα, τα λέμε μέρες τώρα, πρέπει να γίνουν άλματα. Κρατήστε ένα στοιχείο, ακούτε όλες αυτές τις ημέρες πόσα στρέμματα έχουν καταστράφει εκεί στη Δυτική Αττική και τη Βιωτία από αυτές τις φωτιές και είναι πράγματι πάρα πολλά. Είναι 150.000, 160.000 στρέμματα. Θα δούμε ποιος θα είναι ο τελικός αριθμός. Κρατήστε ένα άλλο νούμερο. Σε 4 ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες καίγονται ταυτόχρονα επί της ουσίας το φετινό καλοκαίρι, έχουν ήδη καταστραφεί, πόσα λέτε, 4 εκατομμύρια στρέμματα. Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία. Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, εκεί έχουν χαθεί 4 εκατομμύρια στρέμματα δάσους. Λοιπόν, με τις υγείες μας. Να δω πότε θα ξυπνήσει η Ευρώπη και θα κάνει κάτι γι' αυτό. Να δω πότε θα πάψει η Ευρώπη να είναι κάτι μεταξύ μη κυβερνητικής οργάνωσης και φιλοσοφικού συλλόγου Παρνασσού. Να δω πότε. Όταν ενδεχομένως δεν θα έχει μείνει δέντρο για δέντρο σε αυτήν εδώ την Ήπειρο. Δεν ξέρω πραγματικά τι να πω, δεν ξέρω. Στέλνουν οι άνθρωποι 20 πυροσβέστες σε μια χώρα ως μια κίνηση αλληλεγγύης που όμως δεν έχει κανένα απολύτως νόημα δηλαδή στο τέλος της ημέρας ώστε να αντιμετωπίσει αυτή τη φωτιά. Τι να σου κάνουν οι 20 πυροσβέστες ή τα δύο ένα αέρια μέσα τα οποία θα μας στείλει η Ούρσουλα Φοντερ Λάιν. Θα σου κάνουν κάτι στο τέλος της ημέρας? Όχι, τίποτα δεν θα σου κάνουν. Το θέμα είναι να υπάρξει μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για την πρόληψη. Έλεγα λοιπόν για τις θερμοκρασίες και για τη ζέστη που έχουν στην κεντρική Ευρώπη. Βρεθήκαμε οικογενειακώς το φετινό καλοκαίρι στην κεντρική Ευρώπη. Στη Γερμανία κάναμε τις διακοπές μας. Ναι, τόσο περίεργοι είμαστε εμείς στο Κυρκυλέικο. Είπαμε να κάνουμε διακοπές, παιδιά, αντί ελληνικών νησιών στην κεντρική Ευρώπη και τη Γερμανία. Οπότε με βάση μας στην κολονία κάναμε διάφορες εξορμήσεις. Σε Ολλανδία, σε Γερμανία, πήγαμε Βόνι, πήγαμε Ντίσελντορφ, πήγαμε Άχεν, πήγαμε Μάστριχτ. Παιδιά, τους έχει γονατίσει ο φετινός καύσωνας. Δεν υπάρχει αυτό. Η Γερμανία, όταν πας εκεί, βλέπεις ότι ένα χαρακτηριστικό αυτής της χώρας, όπως και των περισσότερων χωρών της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης, είναι πως μιλάμε για καταπράσινες χώρες. Φουλ στο πράσινο. Φουλ στο πράσινο, δηλαδή και εσύ που είσαι συνηθισμένος εδώ σε αυτή την γκρίζα καθημερινότητα μένοντας στην Αθήνα, ανοίγει πραγματικά το μάτι σου με τόσο πράσινο. Λοιπόν, τόσο πολύ πράσινο στη Γερμανία, να ξέρετε, δεν υπήρχε. Δηλαδή όπου παλιότερα έβλεπες γρασίδι, είχε ξεραθεί όλο, κύριε Παπαγιαννάκο. Δεν υπήρχε γρασίδι. Είχε ξεραθεί διότι ο καύσωνας τους λύγησε. Βροχές δεν είχε τόσες πολλές και δεν είχε και τώρα, που και αυτό είναι κάτι το παράδοξο. Δηλαδή ήμασταν 10 μέρες εκεί στη Γερμανία και έβρεξε ελάχιστα. Δηλαδή κάτι ψυχάλες κάποιες μέρες, 25 με 30 βαθμούς, και όταν φεύγαμε είχε 35 άρια πάλι. Αυτές δεν είναι κανονικές καταστάσεις για τους Γερμανούς. Λοιπόν, και αυτοί θα πρέπει να αλλάξουν ρότα. Στο μεταξύ γίνεται ένας χαμός με τα air condition, να ξέρετε, στη Γερμανία, διότι δεν προβλέπεται και δεν μπορεί κανείς να βάλει air condition στο σπίτι του, δεν υπάρχει τέτοια πρόνοια. Οπότε όλοι πήγαιναν και έπαιρναν
από τα κατατόπους καταστήματα, είτε ανεμιστήρες είτε φορητά κλιματιστικά, από αυτά που ξέρεις τα μεταφέρεις και έχει το σωλήν από πίσω και προεξέχει, και αντε να δεις τώρα που θα πέφτουν και τα νερά, προχειρώτης, τα οποία air condition και τους οποίους ανεμιστήρες, κάποιοι επιτίδη, διότι αυτά δεν γίνονται μόνο στο Γκρίχελαντ, γίνονται και στην ανεπτυγμένη Γερμανία, τα πουλούσαν σε εξωφρενικές τιμές. Σε εξωφρενικές τιμές. Λοιπόν, οι μαυραγωρίτες υπάρχουν και αλλού, δεν υπάρχουν μόνο εδώ στη χώρα μας, να ξέρετε. Και γενικότερα αυτός ο καύσωνας τους βρήκε πλήρως απροετοίμαστους. Και συνεχίζει ο καύσωνας στην πορεία του. Χθες έβλεπα στην Αυστρία, είχε 40, 40,8 βαθμούς Κελσίου στην Αυστρία. Απόλυτο ρεκόρ για τη χώρα. Και έχει ακόμη δρόμο το καλοκαίρι, και τέτοια καλοκαίρια οι Ευρωπαίοι θα βρουν πολλά μπροστά τους τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό πρέπει να δούμε όλοι μαζί οι Ευρωπαίοι τι θα κάνουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, αυτά από τις εμπειρίες μας στη Γερμανία. Έχω να σας πω και άλλα, θα σας τα πω στην πορεία του καλοκαιριού. Θα έχουμε να πούμε πράγματα από τα όσα είδαμε, ακούσαμε, όσο βρεθήκαμε οικογενειακώς εκεί στην Γερμανία. Αλλάξαμε και εμείς λιγάκι παραστάσεις.

Θα δούμε τι γίνεται και με την τροπή που έχει πάρει η ιστορία σε σχέση με αυτή τη μεγάλη φωτιά στην Αττικοβιωτία, με τους ανθρώπους που θα βρεθούν υπόλογοι. Αναφέρομαι σε αυτούς που κατασκεύασαν αυτό το αιωλικό πάρκο από το οποίο ξεκίνησε αυτή η μεγάλη πυρκαγιά, και για να είμαστε πιο ακριβείς, από τα καλώδια μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας από το αιωλικό πάρκο στο υπόλοιπο σύστημα. Φαίνεται πως και αυτό είναι κάτι στο οποίο έχουν καταλήξει ως μια πρώτη εκτίμηση οι άνθρωποι του πυροσβεστικού σώματος που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, και να εξακριβωθούν βεβαίως, είναι κρίσιμο και κέριο αυτό, τα αίτια της πυρκαγιάς, τα δύο καλώδια τα οποία υπήρχαν εκεί και μετέφεραν ένα αέρια καλώδια από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι είδαμε και από τις εικόνες που μας έδειξε χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Μετέφεραν την ενέργεια την παραγόμενη από το αιωλικό πάρκο στο υπόλοιπο δίκτυο, ταλαντώθηκαν από τους πολύ ισχυρούς ανέμους και μάλλον ακούμπησε το ένα μετάλλο, τριβή, σπινθήρες, ο σπινθήρας μεταξερά χόρτα μια φωτιά και μετά κυνήγα τη φωτιά να τη σβήσεις με 6-7-8 μποφόρ. Τι χώρα πάντως είναι αυτή η χώρα μας, όπου μπορεί κάποιος να πάει να στήσει, παιδιά, ένα αιωλικό πάρκο, να υπάρχουν όλα αυτά τα κατασκευαστικά λάθη και όλες αυτές οι αυθαιρεσίες που προκύπτουν από το ρεπορτάζ, και να μην τρέχει τίποτα, δηλαδή να μην πηγαίνει κανείς να τον ενοχλήσει, να σκάει μια φωτιά ένα μήνα πριν από αυτή τη μεγάλη φωτιά στην Αττική και τη Βιωτία, και πάλι να μην τρέχει τίποτα. Τι ξέρω πραγματικά, πού γίνονται όλα αυτά και δεν υδρώνει ταυτή κανενός, δεν ξέρω. Να πηγαίνει ο άλλος να στείνει ένα αιωλικό πάρκο, μιλάμε για μια μεγάλη, για μια σοβαρή κατασκευή δηλαδή, και να μην υπάρχουν οι κατάλληλες προδιαγραφές, διότι αυτό προκύπτει. Στις 11 το πρωί έχουμε και διπουργική σύσκεψη με αντικείμενο της αποζημιώσης των πυρόπληκτων πολιτών, των αγροτών και των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών που επλήγησαν από τις φωτιές εκεί στην Δυτική Αττική και τη Βιωτία και σε όποιες περιοχές, τέλος πάντων, διότι και άλλοι, υπάρχουν και άλλοι πυρόπληκτοι και σε άλλες περιοχές. Έτσι δεν είναι μόνο αυτές οι περιοχές, απλώς εκεί είχαμε τις μεγαλύτερες φωτιές μέχρι και τώρα. Μέχρι και σήμερα, 5 Αυγούστου, διότι έχει δρόμο, ξαναλέμε, ακόμη το καλοκαίρι. Και άλλα θέματα θα δούμε από την επικαιρότητα που υπάρχουν και έχουν το ενδιαφέρον τους. Στα αθλητικά, τι έγινε ο Ολυμπιακός σας, κύριε Παπαγιαννάκο? Κουλουράκια με τα δυο χεράκια πλάσατε χτες εδώ στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός Νάιμέγγεν 0-0 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ναι, αν περάσει την Νάιμέγγεν παίζει στα play-off, όπου βρίσκεται ήδη ΑΕΚ, να θυμίσω, ο Ολυμπιακός, και οι δύο ελληνικές ομάδες στη συνέχεια θα διεκδικήσουν την πρόκρισή τους στον όμιλο του Champions League. Και αν το κατορθώσουν αυτό, δύσκολο το βλέπω να έχουμε δύο ελληνικές ομάδες στον όμιλο του Champions League, θα τους αποφέρει πάρα πολλά λεφτά στα ταμεία τους. Πάρα πολλά λεφτά δίνει πια το Champions League σε όσες ομάδες μπουν στον όμιλο. Είναι ένας όμιλος, έτσι, επειδή εμείς είμαστε παιδιά των 90's που είχαμε πάντα τους πολλούς ομίλους. Ένας όμιλος πια, για να μην μπερδεύεσαι κιόλα σε ποιον όμιλο είναι η ομάδα σου, έτσι, και να μην χάνεις την μπάλα. Ένας όμιλος, όλοι μαζί, και γίνεται μια κλήρωση σε σχέση με το ποιες ομάδες θα αντιμετωπίσεις. Δεν έπαιξε καλά ο Ολυμπιακός πάντως, από ό,τι κατάλαβε. Λίγα πράγματα, και γενικότερα όταν μπαίνεις σε μια διαδικασία να κάνεις τόσες αλλαγές, πρέπει να έχει κάνει ο Ολυμπιακός κοντά 15 μεταγραφές και πάει για 20+. Αλλάζει δηλαδή όλη την ομάδα εκεί. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο, ξέρεις, επηρεάζει άμεσα τη συνοχή της ομάδας και δεν μπορείς να περιμένεις να δεις κάτι το οποίο θα είναι θελκτικό και στο μάτι σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Είμαστε άλλωστε στην πολύ αρχή, στην αρχή της σεζόν, στην πολύ αρχή. Τι είναι, είναι αρχές Αυγούστου. Λοιπόν, 0-0 Ολυμπιακός Νάιμέγγεν, και με το Μεντιλίμπαρ διαβάζω εδώ να λέει πως δεν παίξαμε καλά, ήταν καλύτερος αντίπαλος. Αλλά το 0-0 δίνει ελπίδες αρκετές στον Ολυμπιακό ακόμη να πάει και στην Ολλανδία, να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα και να μπορέσει και να προκριθεί, γιατί όχι. Σήμερα έχουμε και τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες να ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, έτσι.
και εμείς και ο Παναθηναϊκός μας. Σήμερα αγωνιζόμαστε. Την ΤΣΣΚΑ Σόφιας αντιμετωπίζουμε στο Ολυμπιακό Στάδιο. 9:30 σέντρα στο μάτς αυτό, με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση εδώ από την τηλεόραση του Sky, να ξέρετε. Το νου σας και η ρεβάνς την επόμενη Τρίτη. Και μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό μας, Λιβάη Γκαρσία. Έκλεισε ο πρόεδρος, κύριε Παπαγιαννάκο. Πολύ καλή μεταγραφή. Ούτε με λάσο δεν τον έπιανε. Τον θυμάστε, έπαιζε στην ΑΕΚ πριν από 1,5 χρόνο, Λιβάη Γκαρσία. Ούτε με λάσο δεν τον έπιανες. Ταχυδυναμικός παίκτης, πολύ γρήγορος. Η αχίλιος πτέρνα του είναι οι τραυματισμοί. Διότι ένα στα τρία μάτς με την ΑΕΚ δεν τα παίζε. Ναι, ήταν συνέχεια στα πιτς. Αν σε αυτό μπορέσουν στον Παναθηναϊκό να βρουν λύση, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, μια πολύ μεγάλη προσθήκη. Από τους Ρώσους της Σπάρτακ Μόσχας τον παίρνει ο Παναθηναϊκός, τον Λιβάη Γκαρσία. Δανεικός με οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι. Για να δούμε. Και ο Παναθηναϊκός έχει κάνει αρκετές μεταγραφές, έτσι, πάνω από 10. Και συνεχίζουμε. Ναι. Rebuilding, που λένε και οι φίλοι μου οι αθλητικοί συντάκτες σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Rebuilding, και να δούμε τι θα βγάλει η φετινή σεζόν.

0: Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Το θέλει ο κύριος Παπαγιαννάκος. Θα το έχει. Έρχεται η Μαρία Λιφαντή με τους τίτλους ειδήσεων. Εμείς επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στη θέση Μαύρο Σπιθάρι Βιωτίας, καταγράφει η έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς που πέρασε στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, στη φωτιά της Αττικοβιωτίας υπάρχουν ακόμη διάσπαρτες ενεργές εστίες κοντά στις παλές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Πάνω από 134.000 στρέμματα είναι συνολικά η πληγής έκταση σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι στις φλόγες παραδόθηκε τα τελευταία 10 χρόνια το 42% των δασών της Αττικής. Διυπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Αττική και Βιωτία. Συνελήφθη στο Μιστράλ Λακωνίας, 55χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία απέκρυπτε εδώ και 2,5 χρόνια το θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η σωρός του 90χρονου εντοπίστηκε σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Έτοιμες να επαναλάβουν τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο, δηλώνουν οι στρατιωτικές αρχές του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δηλώνει ότι μια συμφωνία με το Ιράν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 5 τραυματίστηκαν από τη ρωσική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση της πόλης. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Έτσι, γλυκά, γλυκά και ωραία. Με Billie Eilish πορευόμαστε και Birds of Feather. Την καλημέρα μου σε όλους και σε όλες. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Γεια σου Τάκαρα από το Λαγονίσι. Να δω αν θα τραγουδάς και το βράδυ, Πέτρο. Τι στον Παναθηναϊκό αναφέρεσαι? Αν δεν μπορούμε να κερδίσουμε την Τζέσικα Σόφια, να το κλείσουμε το μαγαζί, ρε παιδιά. Το δείχνουμε εμείς το μας. Δεν ξέρω, το είπα κύριε Παπαγιαννάκο, νομίζω το είπα, Sky βάζετε, παιδιά. Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky το βράδυ για να μέτρησε του Παναθηναϊκού στις 9.30. Φαντάζομαι σε περιγραφή Πάνου Βόγλη. Γιατί ήταν και γουρλή στο προηγούμενο το μάτς, περάσαμε, οπότε δεν τα αλλάζεις αυτά και δεν παίζεις με αυτά γενικότερα. Ο Τάκης από το Λαγονίσι μου λέει πως πέρασε και ένα Έριξον από το σπίτι, έφυγε από τα τόη μάλιστα. Ο Δημήτρης από την Καλυθέα. Να, οι σοβαρές ευρωπαϊκές χώρες απαγόρευσαν τα γυαλιά κάμερες γιατί παραβιάζουν προσωπικά δεδομένα. Ας φανταστούμε πόσοι καυγάδες, πόσες μηνύσεις θα είχαμε ή θα έχουμε αν αρχίσουμε όλοι να αγοράζουμε τέτοια γυαλιά. Είναι τα γυαλιά αυτά τα Meta, τα AI του Άδωνη Γεωργιάδη. Με αυτά και με αυτά και με τις φωτιές δεν μπορέσαμε να σχολιάσουμε και αυτό το θέμα, παιδιά. Αυτό το τζέρτζελο που έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος, παιδιά, άμα δεν βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής όλων, κάτι παθαίνει, αρρωσταίνει ο άνθρωπος αυτός. Αρρωσταίνει. Εδώ όμως επιτρέπονται ακόμη κανονικά, κανονικότατα αυτά τα γυαλιά, Δήμο μου. Οπότε εγώ περιμένω στην επόμενη εξόρμησή του, επίσκεψή του σε κάποιο νοσοκομείο, ο υπουργός να βάλει κανονικά αυτά τα γυαλιά και να γίνει ο σχετικός τζέρτζελος. Χαμός δηλαδή. Γεια σου Μέρη μου, για άλλη μια χρονιά ρεά τα δρομολόγια του ΙΣΑΠ, λέει η Μέρη, και του μετρό λόγω των αδειών. Ο κόσμος αρδέλες, δεν υπάρχει air condition στον ΙΣΑΠ και βαγόνια μέσα στην βρώμα. Για αυτές τις εξαιρετικές υπηρεσίες αξίζει που πληρώνουμε. Ναι, ναι, ποιότης στα μέσα μεταφοράς εδώ στην Αθήνα, ποιότης. Και η αναβάθμιση την οποία έχει υποσχεθεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και η κυβέρνηση γίνεται όχι απλώς με αργά βήματα. Η Χελώνα θα είχε φτάσει στον προορισμό της, αν είχε ξεκινήσει δηλαδή, βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει θέσει η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο. Τι να πω, εντάξει, αυτά να τα έχουμε υπόψη μας όταν θα πάμε να ρίξουμε την ψήφο μας στις επερχόμενες εκλογές, την άνοιξη του 2027, διότι με γνώμονα αυτά θα πρέπει κάποιος να αποφασίζει στις εθνικές εκλογές. Μέσα μεταφοράς, ακρίβεια. Αυτά τα θέματα που μας αγγίζουν και μας ακουμπούν. Γεια σου Πέτρο Βρέτζο, να είσαι καλά, καλημέρα και σε σένα. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας, εκεί κάνουν τα συσίτια στο πέραμα. Μας το επισημαίνει κάθε φορά ο κύριος Βρέτζος, είσαι ταξιέπαινη. Συνεχίστε έτσι. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη, να είσαι καλά. Ο γέροντας ψάρτης πετάει για Σεϊχέλες. Όχι ρε, όχι ρε Κώστα, δεν πάει Σεϊχέλες. Ξέρω που πάει, αλλά εννοείται πως δεν θα αποκαλύψω. Ξέρω που βρίσκεται ήδη δηλαδή ο γέροντας. Λοιπόν, να τα περάσει καλά, να ξεκουραστεί. Γεια σου Μιχάλη Τωράκη, να είσαι καλά, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Γεια σου Δημήτρη Κυλάκο, καλή εργασία φίλε μου, οδηγά για ασπρόπυργο, πάει για δουλειά από Γλυφάδα Δημήτρης Κυλάκος. Σε ευχαριστώ πολύ και για τα καλά σου λόγια και για την ακρόαση.

0: Για πάμε να επιστρέψουμε στα της επικαιρότητας και στις πυρκαγιές. Έχουμε ετοιμάσει και κάποια ηχητικά να ακούσουμε, κύριε Παπαγιαννάκο, έτσι. Λοιπόν, έχετε μπροστά σας τη λίστα, την έχω και εγώ, την έχετε και εσείς. Καταρχάς, σε σχέση με τη φωτιά, να πούμε ότι είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Και χθες δηλαδή, κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ημέρας, ναι μεν, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν αδιάκοπα έτσι ώστε να θέσουν υπολέλεγχο και την τελευταία εστία φωτιάς εκεί στη Δυτική Αττική, σε αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας. Έβλεπα στο μεταξύ εικόνες, δεν ξέρω αν τις είδατε κι εσείς, από ντρόμους που πέταξαν. Και πέταξαν πάνω από Κυθερώνα, από το Όρος Πατέρα. Παιδιά, δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Μιλάμε τώρα για ολοκληρωτική οικολογική καταστροφή. Μιλάμε πως από αυτό το πανέμορφο, πραγματικά πανέμορφο πευκοδάσος της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας δεν έχει μείνει τίποτα πια. Πολύ στενάχωρο όλο αυτό και μιλάμε και για πολύ μεγάλες καταστροφές, για πολλά σπίτια, πολλές επιχειρήσεις που καταστράφηκαν, κτηνοτροφικές μονάδες. Είναι σε ύφεση τώρα όλο αυτό το μέτωπο και περιμένουμε να σβήσουν οι πυροσβέστες μας και την τελευταία εστία φωτιάς, έτσι ώστε να δούμε τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Α, έχω και μερικές ακόμη καλημέρες. Συγγνώμη τώρα, ανοίγω μικρή παρένθεση. Γεια σου, Ευόδωρε από το Ξυλόκαστρο. Γεια σου, Στέφανα από το Γέρακα. Νίκο από την Καλαμάτα. Σοφία από τη Σπάρτη. Βούλα από το Παγκράτη. Αφροδίτη από τα Βρυλίσια. Την καλημέρα μου. Και στους 6 ακροατές που κάλεσαν τον Πέτρο Μωραϊτη. Πέτρο, μου ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Πέτρος Μωραϊτης της επάρξης, στο τηλεφωνικό το κέντρο. Τι λέγαμε? Λέγαμε για το πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστείς αυτή την εικόνα που σου έρχεται εκεί από τη Δυτική Αττική και τη Βιωτία, που έχουν καεί σχεδόν τα πάντα. Να ακούσουμε για μια ακόμη μέρα κατοίκους της Δυτική Αττικής τι είπανε στον Sky, στους συναδέλφους που βρέθηκαν εκεί στα σημεία τα οποία επλήγησαν από τη φωτιά.
1: Υπάρχουν κάποια σημεία που κάποιες μικρές αναζωπορώσεις οι οποίες τις σβήνουν αμέσως.
2: Από ό,τι φαίνεται τέλειωσε αυτή η άσχημη ιστορία εδώ στην Ψάθα. Τα βουνά της Ψάθας κάηκαν.
3: Σε όλα τα παιδιά συγχαρητήρια. Ήταν η μάχη τους πολύ μεγάλη. Εγώ τα παρακολουθούσα θέατρο στη τηλεόραση τώρα πριν λίγο. Είμα και εγώ που το έχω φτιάξει αυτό. Δεν έπρεπε να φτιάξω σπίτι στο δάσος.
4: Είναι τρομακτικό, τρομακτικό. Είναι απίστευτο. Λες, βλέπω ταινία. Όχι στο Θεό, όλα καλά πήγανε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το πυροσβεστικό σώμα, ήρωες.
5: Μας έσωσε ηρεματιά, αλλά να είναι καλά. Πέσαν τα παιδιά με τα πυροσβεστικά και γλιτώσαμε τα σπίτια μας. Αλλά όλο το πράσινο, εκείνη η ομορφιά, όλο χάθηκε.
0: Το Meta.gr και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών έχουν ανεβάσει από χθες κάποια άκρως ενδιαφέροντα και ανησυχητικά συγκεντρωτικά στοιχεία για τις δασικές πυρκαγιές στο επιρροτικό κομμάτι της περιφέρειας Αττικής τα τελευταία 10 χρόνια. Πόσο ποσοστό των δασών μας έχει καεί, παιδιά, μέσα σε αυτά τα τελευταία 10 χρόνια? Κρατηθείτε, το 42%. Ναι, καλά ακούσατε, το 42% των δασών μας εδώ στην Αττική έχει καεί, έχει καταστραφεί, έχει γίνει στάχτη. Μιλάμε για κερατέα, για κινέτα, για γεράνια όρη, εκεί στα βίλια που έχουν καεί ξανά και ξανά, Πορτογερμενό, Δερβενοχώρια, Πάρνηθα, Βαριμπόπη, Κάλαμο, Βαρνάβα, Μάτι, Πεντέλη, Κουβαρά, κερατέα. Γι' αυτό έλεγα εγώ χθες. Σε κάποιους δεν άρεσαν αυτές οι αναφορές, δεν ξέρω τώρα τι, να μην σχολιάζουμε και καταγράφουμε την επικαιρότητα έτσι όπως είναι, παιδιά, να λέμε πράγματα που δεν ισχύουν, που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν υπάρχει πια πράσινο στην Αττική, μας τελείωσε το πράσινο. Φιλάκια, γεια σας το πράσινο, δεν υπάρχει πράσινο, τελείωσε, τη χάσαμε τη μάχη. Και πρέπει κάποια στιγμή να κάτσουμε στα σοβαρά όλοι μαζί, να συναποφασίσουμε τι κάνουμε από εδώ και πέρα, πώς πορευόμαστε. Και ξαναλέω, πρέπει να ξυπνήσει και η Ευρώπη. Διότι είναι κοινό ευρωπαϊκό το πρόβλημα. Βλέπεις τι γίνεται στη Γαλλία, βλέπεις τι γίνεται στην Πορτογαλία, στην Ισπανία. Πλέον θα έχουν μεγάλες πυρκαγιές που δεν θα μπορούν να τις σβήσουν και στην κεντρική Ευρώπη, όχι μόνο εδώ στον Νότο, στον ευρωπαϊκό το Νότο. Γι' αυτό λέω, είναι κοινό το πρόβλημα και απαιτούνται κοινές ευρωπαϊκές λύσεις που θα έχουν να κάνουν πρωτίστως με την πρόληψη. Η πρόληψη, η οποία λέμε ότι υπάρχει, λέμε ότι είναι προτεραιότητά μας, αλλά είναι σαν να μην υπάρχει επί της ουσίας ή τέλος πάντων όχι στην έκταση και στην κλίμακα που θα έπρεπε. Τώρα, σε σχέση με τα αίτια αυτής της μεγάλης πυρκαγιάς, δεν ξέρω πώς είδατε χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Χριστίνα Βίδου στο τιμόνι. Πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Σπυρόπουλου, του αστυνομικού μας συντάκτη, ο οποίος έχει στα χέρια του την έκθεση αυτοψίας της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είναι το ανακριτικό εκεί. Οι άνθρωποι του τμήματος αντιμετώπισης εμπρισμών που προσπαθούν να βρουν τι έγινε, να ξετυλίξουν αυτό το κουβάρι της μεγάλης φωτιάς έτσι πολύ γρήγορα και με τις γνώσεις και την και την επαγγελματική κατάρτιση την οποία έχουν. Έχουν καταλήξει σε κάποια πρώτα συμπεράσματα. Καταρχάς έχουν καταγράψει πάρα πολλές κακοτεχνίες σε αυτό το δίκτυο του αιωλικού πάρκου από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Τεχνικές ελλείψεις, κατασκευαστικά προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του αιωλικού πάρκου. Φαίνεται πως, τα λέγαμε και νωρίτερα στην εισαγωγή της εκπομπής, υπήρχαν δύο μεγάλα εναέρια καλώδια τα οποία ταλαντώθηκαν εκείνη την ημέρα που ξέσπασε η φωτιά. Μάλλον ακούμπησε το ένα με το άλλο, υπήρξε τριβή, πινθήρες, και από τους πινθήρες προκλήθηκε αυτή η μεγάλη φωτιά. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό από ό,τι καταλαβαίνω, από το οποίο βιντεοληπτικό υλικό και τις φωτογραφίες μπορεί να εξάγει κανείς αυτά τα συμπεράσματα. Βέβαια το πολύ ελληνικό είναι πως ένα μήνα πριν αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά είχαμε και άλλη φωτιά και δεν εδέησε κανείς εκεί να λάβει κάποια προληπτικά μέτρα, ρε παιδί μου. Δηλαδή την πρώτη φορά τη γλίτωσες. Ξέσπασε προφανώς από την υποδομή αυτή μία πυρκαγιά και δεν πήρε διαστάσεις. Τη δεύτερη φορά θα είσαι τόσο τυχερός, αλήθεια δηλαδή. Παίζουμε στα ζάρια, έτσι, τις περιουσίες των ανθρώπων, το περιβάλλον μας, τα δάση μας, που είναι και τόσο λίγα πια. Είναι λίγα, είναι μικρός ο αριθμός των δασών πια στην Αττική. Τι να πω. Τα είδαμε τα αποτελέσματα. Να ακούσουμε τους δικηγόρους των κατηγορουμένων. Είναι δύο οι συλληφθέντες. Έτσι, και είναι και ο ιδιοκτήτης, ο οποίος νομίζω ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που κατασκεύασε την ανεμογεννήτρια, ο οποίος ακόμη δεν έχει συλληφθεί. Νομίζω να ζητείτε από τις αρχές. Για να ακούσουμε τι δήλωσαν ο κύριος Βασιλακόπουλος και ο κύριος Καράς.
6: Αρνείται την κατηγορία, εμφανίστηκε αυτοβούλος στην ανάκριση και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί.
7: Μαζεύονται ακόμα στοιχεία τα οποία εμπλουτίζουν τη δικογραφία και λαμβάνουν γνώση οι κατηγορούμενοι.
0: Αυτό σωστό είναι. Να έχουμε το σύνολο των στοιχείων, πρωτίστως ο ανακριτής, έτσι, και σε αγγελικές αρχές, και θα κηρυθούν μετά και βάσει των στοιχείων να απευθύνουν, να απαγγείλουν μάλλον τις όποιες κατηγορίες, να μάθουμε και εμείς το κατηγορητήριο και θα μαθαίνουμε όσο θα περνούν οι μέρες, νομίζω περισσότερα και από το πεδίο των ερευνών, τι ακριβώς γίνεται, τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση χθες του κυρίου Βαθρακογιάννη. Ο κύριος Βαθρακογιάννης είναι ο Διευθυντής Επικοινωνίας του Περιοσβεστικού Σώματος αναφορικά με τις πυρκαγιές και αποτύξεις που. Λοιπόν, έχετε ακούσει διάφορους μύθους, διάφορες θεωρίες συνωμοσίας όλα αυτά τα χρόνια. Ποιος κρύβεται πίσω από αυτές τις πυρκαγιές που έχουμε κάθε καλοκαίρι και καίγεται το σύμπαν σε αυτήν εδώ τη χώρα? Είτε από πρόθεση, είτε από παράληψη, είτε από αμέλεια, είτε από βλακεία, οι φωτιές, παιδιά, μπαίνουν από κάποιον άνθρωπο, από κάποιον συμπολίτη μας. Δεν τις βάζουν εξωγήινοι τις φωτιές. Λοιπόν, και η μεγαλύτερη αιτία πρόκλησης δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα είναι ο άνθρωπος. 9 στις 10 φωτιές ξεκινούν από ανθρώπινο παράγοντα. Είναι τα επίσημα στοιχεία τα οποία έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς. Δεν υπάρχουν ούτε Τούρκοι πράκτορες, ούτε τίποτα εξωγήινοι, οι οποίοι έρχονται με τα διαστημόπλοιά τους και μας βάζουν φωτιές. Οπότε εδώ θα πρέπει να τραβήξουμε ταυτίς όλους αυτούς που πραγματικά δεν καταλαβαίνουν τίποτα, διότι όταν βομβαρδίζουμε και εμείς τα μέσα ενημέρωσης στον κόσμο από το πρωί μέχρι το βράδυ ότι, παιδιά, έχουμε τεσσάρι στην Αττική. Το λέμε εδώ και πόσες μέρες έχουμε τεσσάρι στην Αττική. Έχουμε, νομίζω, από την Παρασκευή. Κάθε μέρα έχει τεσσάρι. Και λες, έχει τεσσάρι. Μην κάνετε εργασίες έξω. Μην βάζετε ψισταριές. Μην ανάβετε κάρβουνα. Προσέξτε. Και βλέπεις ο άλλος, ας πούμε, πάει και κάνει εργασίες με τον τροχόλες και δεν συμβαίνει τίποτα. Τι να πω, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Ο κύριος Βαθρακογιάννης, χθες, στην ενημέρωση για αυτό το θέμα.
8: Συμπολίτες μας εξακολουθούν να επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια. Στη Ραφίνα έγινε χρήση συσκευής έψισης σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασική έκταση. Στο Ήλιον έγινε χρήση συσκευής με κάρουνα πλησίων δασικής βλάστησης. Στη Νέα Κηφισιά πραγματοποιήθηκαν θερμές εργασίες με φλόγιστρο σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από δασική έκταση. Οι υπαίτιοι συνελήφθησαν και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου έχουν επιβληθεί συνολικά 660 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 264 συλλήψεις, από τις οποίες οι 235 αφορούν αμέλεια και 29 πρόθεση.
0: Έψησης, κύριε Παπαγιαννάκο, έψησης, μας χτύπησε αυτό. Και των διονών μας εδώ στο στούντιο, παιδιά, έψηση. Ψισταριά, πείτε, κύριε Βαθρακογιάννη. Τώρα δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε τέτοιες λόγιες, εκφράσεις τώρα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, πάντα σε αυτές τις ενημερώσεις το θέμα είναι να καταλαβαίνει και ο πολύς ο κόσμος. Δηλαδή, δεν γίνονται για μας τους δημοσιογράφους. Για τους πολίτες γίνονται αυτές οι ενημερώσεις από πλευράς πυροσβεστικού σώματος. Εμείς οι διάβλοι επικοινωνίας είμαστε. Λοιπόν, η συνδετική κρίκη ανάμεσα στον κόσμο, στους πολίτες και το πυροσβεστικό το σώμα. Οι μεσάζοντες, οι διαμεσολαβητές, πώς θα το πω, δεν είναι. Το πυροσβεστικό σώμα απευθύνεται στους πολίτες. Οπότε εδώ να μιλάμε απλά και κατανοητά προς τους πολίτες, αυτό θέλω να πω. Νομίζω έγινε κατανοητό αυτό το οποίο ήθελα να πω και να σημειώσω. Τώρα, έχουμε σήμερα το πρωί υπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων, 11 το πρωί. Τα μέτρα γνωστά, τα ακούσατε και κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας. Καταρχάς έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες, έτσι, για τις αποζημιώσεις. Έχουν ξεκινήσει καταγραφές των ζημιών. Και τα μέτρα είναι αυτά τα οποία προβλέπονται ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια σε περίπτωση μεγάλων πυρκαγιών. Υπάρχουν επιδοτήσεις για ενοίκια, για όσους δεν έχουν κάπου να μείνουν τώρα επειδή καταστράφηκε το σπίτι τους. Υπάρχουν έκτακτα βοηθήματα. Θα υπάρξει άμεση εκταμίευση αυτών των χρημάτων, από ό,τι λένε από την κυβέρνηση και από το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, και βεβαίως αποζημίωση στο 100% για όσους είδαν είτε τα σπίτια τους, είτε τις επιχειρήσεις τους, είτε τις εξοχικές τους κατοικίες να καταστρέφονται. Ακούμε τον κύριο Μαρκόπουλο, τον Υφυπουργό Οικονομικών, ήταν καλεσμένος εδώ στον Sky 100,3 στο Σπύρο Μάλι χθες το πρωί.
9: Οι κατοικίες θα αποζημιωθούν στο 100% και θα υπάρξουν ποσά τα οποία θα διατεθούν για τις πρώτες ημέρες και τις ανάγκες που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τους πυρόπληκτους, και προφανώς θα υπάρξουν φορολογικές και ασφαλιστικές βοήθειες σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί και έχουν δει τις περιουσίες τους να χάνονται. Και προφανώς όλος ο μηχανισμός της κρατικής αρρωγής, τον οποίο έχει δημιουργήσει αυτή η κυβέρνηση, θα λειτουργήσει απόλυτα ώστε να ανακουφιστούν. Και χρέος δικό μας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας η ανταπόκριση να είναι άμεση, να μην υπάρξει γραφειοκρατία και καμία ταλαιπωρία, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να ανακουφιστούν.
0: Αυτά από τον κύριο Μαρκόπουλο χθες εδώ στον Sky 100,3. Τώρα, πολιτικό ξύλο θα πέσει πολύ, να ξέρετε, και για το ζήτημα των πυρκαγιών και της πρόσληψης και των όσων έγιναν και όσων δεν έγιναν από πλέον.

0: Και τι απαντούν από την κυβέρνηση ο κύριος Κυρανάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, στην ΕΡΤ?
1: Στην μανία τους κάποιοι να ασκήσουν κριτική, στη μανία τους κάποιοι να αποκομίσουν και να κεφαλαιοποιήσουν πολιτικά ωφέλη από αυτή την πυρκαγιά, λένε πράγματα που απλά δεν ισχύουν.
0: Γεια σου Γιώργο από το Άνω Λιώσια. Λέγοντας έψιση εννοούσε χρήση φλόγιστρου για μόνωση ταράτσας. Το αναφέρεις στη συνέχεια μάλιστα. Καλημέρα. Ναι, δεν το πιάσα. Ευχαριστούμε πολύ για τη διευκρίνηση. Λοιπόν, ναι. Και φλόγιστρο για μόνωση ταράτσας. Είδαμε κάποιοι να χρησιμοποιούν εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών και 7 και 8 μποφόρ. Τι να πεις, τι να πεις ρε παιδιά για αυτούς τους συμπολίτες μας, τι να πεις. Μιλάμε για τέτοια ανευθυνότητα. Τέτοια είναι ευθυνότητα. Γεια σου, λέω πολλά ψέματα. Να σε καλά, προτείνω όπου 4 μποφόρ και άνω. Ούτε ταλαντώσεις, ούτε συγκολήσεις, θερινές εργασίες, ούτε τίποτα. Ναι, τι εννοείς? Να υπάρχει οριζόντια απαγόρευση αυτών των εργασιών? Και ποιος σου λέει ότι αυτό θα τηρηθεί? Διότι και εδώ, όταν βγαίνει τεσσάρι, απαγορεύονται όλες αυτές οι εργασίες. Βλέπει κανείς να το τηρεί τώρα όλο αυτό? Ο Τάξης από το Λαγωνίζει, δεν γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες γράμματα. Έχεις δίκιο. Προχθές σε τηλεπαιχνίδι, κοπέλα γύρω στα 30 δεν ήξερε την περώνει. Στο δημοτικό, γρήγορα. Ναι. Ναι, εκεί με την εκπαιδευτική διαδικασία κάτι γίνεται πολύ λάθος. Εδώ και χρόνια, Τάκη μου. Άστα να πάνε. Ο Νίκος, καλημέρα. Καταστροφή. Έκλεισε για διακοπές το σουβλατζίδικο Πανερυθραϊκός. Θα πεινάσουμε. Καλά, ο Πανερυθραϊκός που είναι κοφτήριο σουβλατζίδικο. Σας το λέω ως κάτοικος της Δυάς Ερυθρέας από το μακρινό 1992-93. Λοιπόν, 35 χρόνια στα λιμέρια της Νέας Δημοκρατίας, λέω. Φτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτ είμαστε. Λιγότερο βασικά, όχι, γιατί ήμασταν και στο παλαιό το φάληρο, δηλαδή αριστερά-δεξιά. Κάποιες φορές έχουμε. Ναι, είχαμε μετακομίσει για κάποιο καιρό. Τέλος πάντων, 30 χρόνια να το βάλω έτσι. Στρογγυλά. Είναι κοφτήριο το σουβλατζίδικο αυτό. Πότε λογικό να λείψουν τις εβδομάδες του 15 Αυγούστου, παιδιά. Υπάρχουν και άλλα σουβλατζίδικα όμως στην ευρύτερη περιοχή, τα οποία θα ικανοποιήσουν τον ουρανίσκο σου. Νίκο μου!

0: άκου εκεί κάτοικος της Δημοκρατίας. Καλό κύριε Παπαγιαράκο, καλό. Ευθυμίσαμε προνιάτικο. Κάτοικος τα μόνα, τι είπα, ξέρω εγώ τι είπα εδώ. Αφού μπορώ και μιλάω τέτοια ώρα, για μένα έχει συμπιωθεί μεγάλη πρόοδος όλα αυτά τα χρόνια. 6 και 56 πρώτα λεπτά, παιδιά, και είμαι εξήμιος. Πραγματικά δεν το πιστεύω. Μετά και από αυτό το σαρδάν θα με πάω.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.

0: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
1: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410 29 030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
2: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου. Αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύση σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44 450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
7: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Ελιφαντή στην αρχή συνταξία, η Τζέση Αμπτουλάη στην παραγωγή και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Σε επιφυλακή παραμένουν για έκτο 24ωρο οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τυχόν αναζωπηρώσεις αλλά και για την κατάσβεση όλων των μικροαιστιών στην καταστροφική πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία, υπάρχουν ακόμη διάσπαρτες ενεργές εστίες κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Την ίδια ώρα, κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στην θέση Μαύρος Πιθάρι Βιωτίας, καταγράφει η έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς που πέρασε στη Δυτική Αττική. Πάνω από 104.000 στρέμματα είναι συνολικά η πληγή σε έκταση σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι τα τελευταία 10 χρόνια παραδόθηκε σφλόγη στο 42% των δασών της Αττικής. Η υπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σε 11 ώρα το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο της αποζημιώσης πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Αττική και Βιωτία. συνελήφθη στον Μιστράλ Λακωνίας, 56χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία απέκρυπτε εδώ και 2,5 χρόνια τον θάνατο του πατέρα του, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η σωρός του 90χρονου εντοπίστηκε σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Έτοιμες να επαναλάβουν τη σύγκρουση των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε διέξοδο, δηλώνουν στρατιωτικές αρχές του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δηλώνει ότι μια συμφωνία με το Ιράν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμού μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 5 τραυματίστηκαν από τη ρωσική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, σύμφωνα με την στρατιωτική διοίκηση της πόλης. Και ο καιρός έθερος για σήμερα στην Αττική, ως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα αλλά και Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας βεβαίως από τις πυρκαγιές. Και σε πολλαπλές εστίες επιχειρούν αδιάκοπα οι δυνάμεις περιοριστικής στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας για 6η ημέρα. Στην τελευταία επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία χθες το βράδυ, ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, Αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, ανέφερε ότι αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, στην κοινοτροφική μονάδα που απαραδόθηκε χθες στις φλόγες στην Κατσικαλή Μεγάρων, κάηκαν περίπου 1,000 ζώα και πτηνά. Τι συμβαίνει αυτό το πρωινό, αυτήν την ώρα, στις περιοχές αυτές που είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά, νεότερα από τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Γιώργο, καλημέρα, καλό πρωινό.
9: Να είστε καλά, καλημέρα σε όλους. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε κάποια μικρά σημεία στη Δυτική Αττική, κυρίως προς τον Άγιο Νεκτάριο, Αγία Παρασκευή, αλλά και προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι Μεγάλων. Δεν υπάρχει φλόγα. Και επίσης δούλεψαν κατά διάρκεια της νύχτας οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με τα μηχανήματα έργων των περιφερειών και εθελοντές, ούτως ώστε να μπορέσουν να περιοριστούν και αυτά τα καπνογόνα σημεία τα οποία υπήρχαν μέχρι και κατά διάρκεια της νύχτας. Σήμερα η εικόνα στη Δυτική Αττική είναι πάρα πολύ καλή, δεν έχουμε εστία πυρκαγιάς και έτσι λοιπόν θα μπορέσει να οριοθετηθεί οριστικά αυτή η μεγάλη έκταση των 135.585 στρεμμάτων που κάηκε σε Αττική και Βιωτία. Οι υπόλοιπες πυρκαγιές είναι όλες υπό έλεγχο από εχθές το απόγευμα, όπως για παράδειγμα η πυρκαγιά στην Πλαταριά Θεσπρωτείας, όπως επίσης και η πυρκαγιά στο Κοτήλι του Κιλκής και βέβαια και η πυρκαγιά στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου. Όμως και σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου έχουμε πορτοκαλί συναγερμό σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο και Χίο.
8: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Την ίδια ώρα, κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στην θέση Μαύρος Πιθάρι Βιωτίας, καταγράφει η έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς. Οι δύο πραγματογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που βρέθηκαν εκεί 8,5 ώρες μετά την εκδήλωση της φωτιάς, διαπίστωσαν ότι το υπόγειο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε ενέργεια γραμμή πάνω σε ξύλινους στήλους και καταλήγει στις εγκαταστάσεις του Αιωλικού Πάρκου. Αξίζει να σημειωθεί πως στο σημείο εκδήλωσης πυρκαγιάς βρέθηκε πεσμένος ξύλινος στήλος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τα καλώδια ήταν και αυτά πεσμένα στη καμένη έκταση. Σε 134.585 στρέμματα ανέρχεται συνολικά η πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία, όπως ανέφερε και πριν λίγο ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκαν τα τελευταία 10 χρόνια, αναφέρει η υπηρεσία. Περισσότεροι από 10.000 κάτοικοι αλλά και επισκέπτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και τα καταλήμματά τους από τα τέλη Ιουλίου ως και σήμερα, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, αναφέρει το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση. Επίσης, προσθέτει ότι ήδη έχουν επηρεαστεί περισσότερα από 180.000 στρέμματα σε Κρήτη, Πάρο, Βιωτία και Δυτική Αττική, ενώ οι πυρκαγιές προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, αγροτικές εγκαταστάσεις, καλλιέργειες, υποδομές και τοπικές επιχειρήσεις, επιβαρύνοντας σημαντικά τις τοπικές κοινωνίες και τις οικονομίες. με αντικείμενο την ταχεία καταγραφή των ζημιών και την απόδοση αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις. Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης συγκαλεί σήμερα Τετάρτη στο Μέγαρο Μαξίμου διυπουργική σύσκεψη. Η σύσκεψη είναι προγραμματισμένη για τις 11 ώρα το πρωί και στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν η πορεία καταγραφής των ζημιών, οι διαδικασίες χορήγησης κρατικής αρρωγής και ο συντονισμός των συναρμοδίων υπουργείων ώστε οι ενισχύσεις να καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν στους δικαιούχους. Παράλληλα, συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, ενώ ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος αναμένεται να ενημερώσει τον Πρωθυπουργό για την πορεία των ελέγχων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των μέτρων στήριξης. Χρέος μας αλλά και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας είναι η αντιμετώπιση των ανθρώπων που επλήγησαν να είναι άμεση και χωρίς καμία γραφειοκρατία, ανέφερε χθες μιλώντας στον Sky ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος.
10: Οι κατοικίες θα αποζημιωθούν στο 100% και θα υπάρξουν ποσά τα οποία θα διατεθούν για τις πρώτες ημέρες και τις ανάγκες που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τους πυρόπληκτους. Και προφανώς θα υπάρξουν φορολογικές και ασφαλιστικές βοήθειες σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί και έχουν δει τις περιουσίες τους να χάνονται. Και προφανώς όλος ο μηχανισμός της κρατικής αρρωγής, τον οποίο έχει δημιουργήσει αυτή η κυβέρνηση, θα λειτουργήσει απόλυτα ώστε να ανακουφιστούν. Και χρέος δικό μας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας η ανταπόκριση να είναι άμεση, να μην υπάρξει γραφειοκρατία και καμία ταλαιπωρία ώστε οι άνθρωποι αυτοί να ανακουφιστούν.
8: Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί σε 11.30 το πρωί ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Εχθές ο πρόεδρος Πασόκ βρέθηκε στις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας. Συνομίλησε με πληγέντες ελαιοπαραγωγούς και κτηνοτρόφους και άσκησε σκληρή κριτική για τη διαχείριση της πυρκαγιάς και είχε σύσκεψη με τους εκπροσώπους τοπικής κοινωνίας και αγρότες που δοκιμάστηκαν τις πυρκαγιές.
11: Ποιος είχε την ευθύνη του εναέριου συντονισμού στην Ψάθα και ποια πρωτόκολλα ίσχυαν την ώρα της ταυτόχρονης επιχείρησης των ελικοπτέρων. Η κλιματική κρίση δεν ήρθε τώρα. Έχει ξεκινήσει τώρα και χρόνια και δεν πρέπει να είναι άλοθη για την εκάστοτε κυβέρνηση.
8: Από την πλευρά του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέφερε ότι στη μανία τους κάποιοι να ασκήσουν κριτική, να αποκομίσουν και να κεφαλαιοποιήσουν πολιτικά ωφέλη από αυτή την πυρκαγιά είναι πράγματα που δεν ισχύουν.
12: Στην μανία τους κάποιοι να ασκήσουν κριτική, στη μανία τους κάποιοι να αποκομίσουν και να κεφαλαιοποιήσουν πολιτικά ωφέλη από αυτή την πυρκαγιά, λένε πράγματα που απλά δεν ισχύουν.
8: Για ελλειπή μέτρα πρόληψης και προστασίας κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Δημήτρης Κουτσούμπας, γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, που περιόδευσε επικεφαλής κλιμακίου του στις πυρόληπτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Κλιμάκιο της Ελλάδας, το Αλέξη Τσίπρα με επικεφαλή στο γραμματέα Μίλτο Χατζηγιαννάκη θα επισκεφθεί σήμερα τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμανό, τα Βίλια και τα Μέγαρα. Στα δικαστήρια της Θήβας οδηγήθηκαν εχθές το μεσημέρι οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στην Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναερίου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία και στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Και οι δύο έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Πέμπτη ενώπιον του ανακριτή και έως τότε παραμένουν κρατούμενοι. Στο δικαστικό μέγαρο της Θήβας προσήλθε επίσης και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, στον οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες από τις οποίες φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Και εκείνος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Αποτροπιασμό προκαλεί μια μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστράλ Λακωνίας, όπου ένας 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Οι αρχές βρήκαν τη σωρό του 90χρονου στον καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου ιδιοκτησίας της οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αστυνομία είχαν φτάσει αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει συλληφθεί ο 55χρονος γιος του 90χρονου. Τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Μεθόνη Κατερίνης. Μοτοσυκλέτα υποδιευκρίνησε σε συνθήκες, εξετράπη τις πορείες της και έπεσε σε αρδευτικό κανάλι. Χωρίς αισθήσεις τους ανασύρθηκε ο ναυάτης της μοτοσυκλέτας. Στην Εύβοια τώρα, τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Γαλλικό, στο Αχλάδι του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας στην Εύβοια, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε περίπου 80χρονη εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε δέντρο. Με τη συνδρομή της πυροσβεστικής, η ηλικιωμένη απεγκλωβίστηκε από το όχημα και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Μαντουδίου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Αστυνομική έρευνα πραγματοποιήθηκε σήμερα στις φυλακές Άμφισσας και Μαλανδρίνου, παρουσία δικαστικού λειτουργού. Στην κατοχή Αλοδαπού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 28 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, ενώ επιπλέον εντοπίστηκαν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, από τις οποίες 5 στην κατοχή Εγκλίστων και 1 σε εξωτερικό χώρο των φυλακών. Συνολικά συνελήφθησαν 5 Εγκλίστοι, οι οποίοι με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στη σύλληψη 46χρονου που επέτρεψε στον ανήλικο γιο του τη χρήση θαλασσίου με το ποδηλάτο, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη Χαλκιδική. Πρόκειται για Γερμανό υπήκο, ο οποίος είχε παραχωρήσει για χρήση στον ανήλικο γιο του το υπό την ιδιοκτησία του θαλάσσιου με το ποδήλατο, εκθέτοντάς τον σε κίνδυνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη προς την Ισπανία μετά και την κρίση με τους μετανάστες στη Θέουτα, δήλωσε ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάρκος Μπρουνέρ μετά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο κ. Μπρουνέρ χαρακτήρισε την κρίση δοκιμασία μιας ευρωπαϊκής ανθεκτικότητας και σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί τάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης μέσω καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών και παρακολούθησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης παρουσίασε στους Ευρωπαίους ομολόγους του την πρόταση που είχε διατυπώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα κοινό θεσμικό εργαλείο για την αντιμετώπιση ακραίων περιστατικών όπως αυτά που καταγράφησαν πρόσφατα στην Θέουτα και είχαν επιχειρηθεί στον Εύρο το 2020. Νέοι τριγμοί σημειώνονται στο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία με τη Μαρία Καριστιανού μετά από μπαράζ αποχωρήσεων στελεχών. Μόλις τελευταίες ώρες παραιτήθηκαν τρεις. Η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, η οποία αποτελούσε και μέλος του τομέα πολιτισμού και ήταν το πρόσωπο αυτό έκπληξη στην παρουσίαση του προγράμματος στη Θεσσαλονίκη. Η Μαρία Ιωαννίδου, ψυχολόγος και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, καθώς και ο γνωστός συνδικαλιστής από το Μεσολόγγι και μέλος του αγροτικού τομέα του κινήματος Τάκης Κοτσόγερης. Ελεύθερη και ανοιχτή παραμένει η νότια θαλάσσια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ για όλα τα εμπορικά πλοία, ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ. Επίσης, ανέφερε ότι κατά τους τελευταίους τρεις μήνες οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν συνδράμει περισσότερα από 1.000 εμπορικά πλοία να διέρθουν με ασφάλεια από τα στενά του Ορμούζ. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent, που αποτελεί το βασικό διεθνές σημείο αναφοράς για την αγορά ενέργειας, υποχώρησε κάτω από το επίπεδο των 80 δολαρίων το βαρέλι, καταγράφοντας σημαντική πτώση σε σχέση με τις τιμές των άνω των 100 δολαρίων που είχαν σημειωθεί στην κορύφωση της πολεμικής κρίσης. Η αποκλιμάκωση αυτή αναμένεται να έχει άμεσο αντίκτυπο στους καταναλωτές παγκοσμίως, καθώς επηρεάζει το κόστος των καυσίμων, της ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και των προϊόντων που μεταφέρονται μέσω οχημάτων με καύσιμα πετρελαίου. Αύριο Πέμπτη αναμένεται η έκδοση στην Ελλάδα της 46χρονης που εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν που συνελήφθη στα μέσα Ιουλίου στην Αγγλία όπου και διαμένει τα τελευταία χρόνια. Από σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου και τη Δευτέρα 10 Αυγούστου καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να διοριστούν ως μόνιμοι σε κενές οργανικές θέσεις να επιβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις για μόνιμο διορισμό στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην αθλητική ενημέρωση, ισοπαλή 0-0 αναδείχθηκαν Ολυμπιακός και Ναϊμέγγεν στο πρώτο παιχνίδι στο γήπεδο Καραϊσκάκη για το τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League σε 11 Αυγούστου, η Ρεβάν στην Ολλανδία. Ο Παναθηναϊκός προχώρησε την τελευταία στιγμή σε δύο αλλαγές στην ευρωπαϊκή του λίστα για τις αναμετρήσεις με τη ΤΖΣΚΑ Σόφια 1948, αξιοποιώντας έτσι το δικαίωμα που είχε μέχρι την παραμονή του πρώτου αγώνα. Μετά την ολοκλήρωση λοιπόν του δανεισμού του Λιβάη Γκαρσία από την Σπάρτακ Μόσχας, οι πράσινοι δήλωσαν στην πρώτη λίστα και τον Σίλιν Ντέσερτς, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις επιλογές του στην επιθετική γραμμή, καθώς απόν θα είναι ο Ανδρέας Τετέι λόγω ίωσης. Ο αγώνας θα μεταδοθεί 9.30 σήμερα το βράδυ από την τηλεόραση του Sky.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
13: Ε!
14: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Και ολοκληρώνουμε το μαγκαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
15: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και προσκερά 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια, ωστόσο, στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά υπηρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε υπηρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο καιρός είναι γενικά έθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της Κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Πέτρο Κυρκυλή.

Billy Joel, πάμε δυνατά κύριε Παπαγιαννάκο. Τι κάνετε παιδιά, πώς είστε? Πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πέτρος Κυρκύλης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Καλά, με αυτό το Σαρδάμ έχουν περιλάβει όλοι. Και έξω ξέρεις τι μου λέγανε Παπαγιαννάκο. Πού είναι αυτή η περιοχή, Νέα Δημοκρατία, να πάμε κι εμείς.

Εδώ ο Γεράσιμος Τζιβράς μου είχε στείλει καμιά δεκαριά μηνύματα όπου μου λέει το ίδιο πράγμα. Να δούμε πώς αυτού θα πείτε, κύριε Κυρκυλία, μετά τις εκλογές του 27 δεν θα είναι στη διακυβέρνηση της χώρας η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Τζιβρά, στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Hello! Ο Τάκαρος από το Λαγονίσι άκουσαν πως η Καριστιανού θα πάρει και αυτή αυτοδυναμία στις εκλογές και πέσαν πάνω της η CIA, η MIT και η Mossad να την εξαφανίσουν. Ναι, όλοι κυνηγούν τη Μαρία Καριστιανού. Άστα Τάκη μου, άστα, την κυνηγούν όλοι. Παντού βλέπει εχθρούς η κυρία Καριστιανού. Είναι ένα από τα προβλήματά της. Το άλλο βασικό της ζήτημα είναι πως μιλάμε για ένα άτομο τελείως άσχετο από την πολιτική. Φαίνεται και από τις κινήσεις και από τις κινήσεις που έχει κάνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα και από τις επιλογές που έκανε, τα πρόσωπα τα οποία επέλεξε να στελεχώσει αυτό το κόμμα, αυτόν τον πολιτικό φορέα. Εγώ προσωπικά δεν το έχω ξαναδεί αυτό, τουλάχιστον στο πρόσφατο παρελθόν, ρε παιδιά. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε δει κάτι αντίστοιχο, δηλαδή να δημιουργείται ένα κόμμα και μέσα στους πρώτους μήνες του να έχεις καμιά δεκαριά αποχωρήσεις.

0: Αλλά το ότι το εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού θα είχε σύντομα αυτή την αρνητική πορεία, νομίζω ήταν κάτι το αναμενόμενο κατά τη γνώμη μου, και γιατί στο χώρο της διαμαρτυρίας υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές για τον κόσμο. Είναι γεμάτος ο χώρος αυτός. Η ίδια πλέον δεν είναι η μάνα των τεμπών να εισπράττει όλη αυτή τη συμπάθεια που εισέπρατε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Πλέον κρίνεται η κυρία Καριστιανού ως πολιτικός αρχηγός. Είναι η Μαρία Καριστιανού η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Και έχει μια πολύ μεγάλη αδυναμία στο πώς ασκεί πολιτική. Δεν ξέρει η γυναίκα, το λέω καλοπροαίρετα ότι δεν ξέρει, και αυτό είναι ένα μεγάλο της μειονέκτημα τώρα που έχει μπει στην αρένα της πολιτικής. Με την εκκίνηση να χάνεις 10, 15, 20 στελέχη, δεν εξετάζω ποιος έφυγε, αν έφυγε η κυρία Μουτσάτσου ηθοποιός, η οποία έλεγε παλαβομάρες, κρίνω ότι 10, 15 άτομα τα οποία εσύ τα είχες επιλέξει να στελεχώσουν αυτό το πολιτικό φορέα, σε εγκατέλειψαν, σου κούνησαν μαντήλι πριν καν περάσουν 5-6 μήνες. Αυτό από μόνο του κάτι λέει για τους χειρισμούς της κυρίας Καριστιανού και την ικανότητά της να ηγηθεί ενός πολιτικού φορέα, ενός κόμματος. Βεβαίως έχει χάσει και τη συμπάθεια των αριστερών με αυτά που έχει πει κατά καιρούς όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και αυτό είναι πλήγμα, διότι όλος αυτός ο κόσμος έχει πάει επί της ουσίας στο κόμμα του Αλέξη μας, του Αλέξη Τσίπρα. Τέλος πάντων, η βασίλισσα των τεμπών ήταν γεμνή εξ αρχής, απλώς κάποιοι δεν ήθελαν να το δουν. Τώρα το βλέπουν και το ακούν. Πάμε παρακάτω. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα. Είναι οικονομικός σύμβουλος ο κύριος Χατζησαλάτας. Να δούμε τι γίνεται καταρχάς με τις αποζημιώσεις, τι έχουν να περιμένουν οι πυρόπληκτοι. Γεια σας κύριε Χατζησαλάτα, τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κυρκυλή, καλημέρα σε όλους και όλες.
0: Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Ξέρω ότι είστε σε διακοπές. Ευχαριστώ που ξεκλέβετε λίγο χρόνο να τα πούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ για το θέμα της εμπιστοσύνης που έχει στο πρόσωπό μου και για την δυνατότητα που δίνεται.
0: Να είστε καλά. Τι περιμένουμε από αποζημιώσεις τώρα για τους ανθρώπους και πόσο γρήγορα θα τρέξουν αυτές οι διαδικασίες? Πάντα αυτό είναι το στίχημα, ξέρετε. Να δοθούν γρήγορα τα λεφτά.
1: Σωστά. Πριν πούμε για τα μέτρα, απλά και μόνο επειδή λέγατε προηγουμένως για το θέμα της κυρίας Καριστιανού και το κόμμα της, μου θύμισε έναν πολιτικό ο οποίος είναι ενεργή αυτή τη στιγμή, που είχε ιδρύσει κάποτε ένα κόμμα ο ίδιος. Και πριν διαλυθεί το κόμμα, τον είχε διαγράψει το ίδιο το κόμμα.
0: Αυτό το γράφουν μεταξύ σοβαρίου και αστείου αρκετοί, να ξέρετε, τις τελευταίες ώρες, ότι δεν είναι και μακριά η στιγμή, από ό,τι φαίνεται, που το κόμμα Καριστιανού θα διαγράψει τη Μαρία Καριστιανού. Μπορεί να το δούμε και αυτό. Δεν είναι.
1: Ωραία. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των πυροπλήκτων και των θυμάτων, υπάρχουν δύο δέσμες μέτρων. Η πρώτη είναι, και τα ακούμε για πρώτη φορά, η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Έρχεται πλέον να δώσει στήριξη στα θύματα της πυρκαγιάς, μιλάμε δηλαδή για τους πυροσβέστες και για τους εκτάμενους. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο μέτρα τα οποία δίνονται. Πρώτον, διαγραφή των ατομικών δανειακών υποχρεώσεων, είτε αυτά είναι προστεγαστικά δάνεια, καταναλωτικά ή από πιστωτικές κάρτες, των συζύγων, των προστατευόμενων τέκνων και των γονέων. Διαγράφονται λοιπόν όλες οι δανεικές υποχρεώσεις και δεύτερον, δίδεται μια ενίσχυση 50.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια. Για τους δε ιδιώτες και επιχειρήσεις, αυτές οι οποίες πλήγησαν από την πυρκαγιά, αναστέλλονται για 6 μήνες οι καταβολές των δόσεων πάσης φύσεων δανείων και δεύτερον, αναστέλλονται πάλι για 6 μήνες.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
7: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
8: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
8: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
8: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26 410 39 410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
11: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
12: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη Λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στη θέση Μαύρος Πιθάρι Βιωτίας, καταγράφει η έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς που πέρασε από τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, στη φωτιά της Αττικοβιωτίας υπάρχουν ακόμη διάσπαρτες ενεργές εστίες κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Πάνω από 134.000 στρέμματα είναι συνολικά η πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι στις φλόγες παραδόθηκε τα τελευταία 10 χρόνια το 42% των δασών της Αττικής. Διυπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Αττική και Βιωτία. συνελήφθη στο Μιστράλ Λακωνίας 55χρονος, ο οποίος σύμφωνο με την αστυνομία απέκρυπτε εδώ και 2,5 χρόνια το θάνατο του πατέρα του, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η ισορρός του 90χρονου εντοπίστηκε σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Έτοιμες να επαναλάβουν τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο, δηλώνουν οι στρατιωτικές αρχές του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δηλώνει ότι μια συμφωνία με το Ιράν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και εντός της ημέρας. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εμείς επιστρέψαμε Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 7 και 33 πρώτα λεπτά. Συζητάμε με τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα για τα μέτρα που προβλέπονται για τους πυρόπληκτους στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής και της Βοιωτίας. Κύριε Χατζησαλάτα, ο φίλος ακροατής Μάκης ρωτάει τι γίνεται με τις αποζημιώσεις σε περίπτωση που υπάρχει και ιδιωτική ασφάλιση της οικίας.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Παράλληλα τρέχει αυτή η διαδικασία. Και μην ξεχνάμε ότι τα περισσότερα σπίτια πλέον είχαν, ειδικά τα αυτά που είναι η κύρια κατοικία, είχαν ασφαλιστεί με δέλεαρ αυτή την έκπτωση του ένφια, αλλά και πολλά ακίνητα τα οποία έχουν δάνειο μπροστά τους, είναι με δάνειο δηλαδή και πληρώνουν ακόμα οι άνθρωποι τις δόσεις τους, είναι υποχρεωτικό που την τράπεζα είναι καλυμμένα. Αυτό όμως τρέχουν παράλληλα. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι δεν ακούσαμε ακόμη και πιστεύω θα ισχύουν, ξέρω, αναφέρονται στην Κία, οι εξάμενες αναστολές για τις φορολογικές υποχρεώσεις. Για τις δόσεις, για τα αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης και τις ασφαλιστικές εισφορές. Και επίσης πολύ σημαντικό, δεν ακούσαμε και κάτι για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων οι οποίες καταστράφηκαν, γιατί πάντα υπάρχουν μέτρα στήριξης. Ελπίζω ότι αυτά που αναφέρονται στην Κία θα τα δούμε και επίσημα πλέον να ξεδιπλώνονται από τα επίσημα.
0: Ναι. Σημαντικά και τα θέματα τα οποία βάλατε και εσείς, κύριε Χατζησαλάτα. Φαντάζομαι για όλες αυτές τις παραμέτρους θα υπάρξουν απαντήσεις ενδεχομένως και κατά τη διάρκεια της ημέρας.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως.
0: Τώρα, σε ένα θέμα το οποίο έγινε γνωστό χθες και προκάλεσε εντύπωση, λαθρέμποροι στη Σκόπελο αλίευαν προστατευόμενα κόκκινα κοράλια τους εντόπισε η ΑΔΕ. Απίστευτο.
1: Απίστευτο, και αυτό δείχνει πλέον το πώς ενεργεί η ΑΔΕ και η καινούργια υπηρεσία της ΑΔΕ, το ΔΕΟΣ, το αντίστοιχο ΔΟΕ, είναι μεταξύ του ΔΟΕ πλέον, και μάλιστα το πώς η τεχνολογία δίνει το δικαίωμα σε ελεγκτικές υπηρεσίες να κάνουν τέτοιες επιτυχίες. Οξύμορο φυσικά, αν το συγκρίνουμε τα τεκμαρτά εισοδήματα των ελεύθερων επαγγελματιών ή το τεκμήριο διαβίωσης, αναχρονιστικά μέτρα, σε μια σύγχρονη ΑΔΕ. Αλλά όσον αφορά αυτή τη μεγάλη επιτυχία, η ΑΔΕ τι είχε κάνει. Είδε λοιπόν ότι ένα σκάφος αναψυχής, το οποίο είχε ενοικιαστεί από Ιταλούς, έκανε διάφορες αποστολές στο εξωτερικό. Εντόπισε λοιπόν το σκάφος, έγινε επιτόπιος έλεγχος και ανακαλύφθηκε ότι αυτό το σκάφος έπαιρνε κοράλια από το βυθό, κάτι από το οποίο απαγορεύεται φυσικά, και τα πουλούσε στο εξωτερικό. Η αξία των κοραλιών το οποίο εντοπίστηκαν ήταν 800.000 ευρώ. Εντοπίστηκαν διάφοροι εξοπλισμοί είτε για κατάδυση είτε για σπάσιμο των κοραλιών από το βυθό και, όλοι, και ένας αποθηκευτικός χώρος όπου φυλάσσονταν τα κοράλια. Και καταλαβαίνετε, 800.000 ευρώ είναι αυτό το οποίο εντοπίστηκαν. Πόσος άλλος θησαυρός της θαλάσσιας ζωής της χώρας μας είχε εξαχθεί στο εξωτερικό?
0: Ναι, αυτό θα έλεγα. Και πραγματικά τι πλούτος υπάρχει εκεί έξω. Και στις θάλασσες μας. Πραγματικά είναι απίστευτο. Μου λένε πως αυτά τα κοράλια τα χρησιμοποιούν σε κοσμήματα και σε διακοσμητικά αντικείμενα.
1: Σωστά.
0: Αλλά ναι, είπαμε, είναι παράνομο να πηγαίνεις να παίρνεις εκεί, ότι είναι στη θάλασσα και προφανώς δεν σου ανήκει και είναι ο φυσικός πλούτος αυτής εδώ της χώρας.
1: Είναι μάλιστα τα κόκκινα κοράλια.
0: Ναι, τα κόκκινα κοράλια. Ναι. Υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, μπορείτε να τα δείτε, είναι άκρως εντυπωσιακά. Τώρα, η ΑΔΕ προχωρά και στην επανεξέταση αρκετών φορολογικών φακέλων. Ανασύρει υποθέσεις από το παρελθόν για να βρει τι, κύριε Χατζησαλάτα?
1: Η ΑΔΕ αυτή τη στιγμή, πέρα από τους ελέγχους οι οποίοι γίνονται, σαν αυτός που έγινε στο σκάφος, ή επιτόπιοι ελέγχοι που γίνονται στις επιχειρήσεις, υπάρχουν και άλλα δύο κύματα ελέγχων. Πρώτον, υπάρχει ένα κύμα ελέγχων για 12.000 υποθέσεις, αυτές που λέτε, κύριε Κυρίε, το οποίο είναι βάσει των φορολογικών δηλώσεων. Υπάρχει δηλαδή μια απόκληση με το εισόδημα το οποίο δηλώνουμε, με τα έξοδα τα οποία κάνουμε για τη διαβίωσή μας, για την αγορά περιουσιακών στοιχείων, ασφαλιστικές εισφορές που πληρώνουμε ζωή για υγεία.
0: Αυτούς θα σταλούν ειδοποιητήρια, είμαστε βεβαίως ακόμα σε φάση ελέγχου και διασταυρώσεων?
1: Θα σταλούν, από τη στιγμή που υπάρχει μεγάλη απόκληση, θα σταλούν ειδοποιητήρια για να δουν πλέον πώς δικαιολογείται λιγότερο χρήμα ως εισόδημα, περισσότερα χρήματα ως έξοδα. Αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο κομμάτι το οποίο γίνονται αυτοί οι επιτόπιοι. Αυτοί, μάλλον, συγγνώμη, οι έλεγχοι της ΑΔΕ που αφορούν το παρελθόν. 31/12 παραγράφονται οι χρήσεις του 2020, η πενταετία δηλαδή λεγόμενη, αλλά και αυτές οι επιχειρήσεις που έχουν ηλεκτρονική τιμολόγηση με πάροχο, η τριετία που σημαίνει ότι παραγράφεται το 2022. Επειδή λοιπόν τέλος του χρόνου παραγράφονται αυτές, υπάρχουν με το ρίσκ ανάλυσης διάφορες επιχειρήσεις που δημιουργούν. Φαίνεται ότι υπάρχει ίσως κάποιο πρόβλημα σε ΦΠΑ, σε αδήλωτα εισοδήματα, σε ακίνητα, Αξιοποιεί λοιπόν το Μητρό Τραπεζικών Λογαριασμών και Πληρωμών, η ΑΔΕ, βλέπει τις κινήσεις αυτών των επιχειρήσεων και επειδή παραγράφεται τέλος του χρόνου, στέλνει ιδιοκτήτες ώστε να γίνουν έλεγχοι έγκαιρα πριν φτάσουμε την τελευταία στιγμή.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζησαλάτα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια στις διακοπές σας. Τα περνάω
1: καλά. Σας ευχαριστώ.

Σε άλλα νέα, χθες είχαμε αυτή την έκτακτη σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών για το μεταναστευτικό, με αφορμή τα όσα έχουν γίνει στη Θεούτα. Όλοι οι Ευρωπαίοι Υπουργοί εξέφρασαν τη στήριξή τους στην Ισπανία, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τους διακινητές και τους Μαροκινούς μετανάστες, και εξέφρασαν την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη τους. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που η Ευρώπη έρχεται να εκφράσει την αλληλεγγύη της απέναντι σε κάποιο κράτος, αφού πρώτα εσύ έχεις βγάλει μόνος σου τα κάστανα από τη φωτιά. Έτσι γίνεται, παιδιά. Αφού έχεις βγάλει εσύ το φίδι από την τρύπα, έρχεται και σου λέει ναι, και εμείς είμαστε μαζί σου. Λέει. Πολύ ωραία όλα αυτά. Πάντως κάτι ουσιαστικό δεν έχουμε, κάτι χειροπιαστό, όπως άλλωστε αναμενόταν. Κάποιες γενικές διαπιστώσεις και κάποιες δημόσιες εξαγγελίες, αν θέλετε, πως η Ευρώπη θα καταπολεμήσει τα δίκτυα διακινήτων και πως γενικότερα θα πρέπει να το δει κάποια στιγμή το θέμα του μεταναστευτικού. Πολύ ωραία, έτσι θα πορευτούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, βεβαίως.

Στη Μέση Ανατολή, μένοντας πάντα εκτός συνόρων, περιμένουμε να δούμε αν αυτά τα οποία μεταδίδονται από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έχουν βάση, τι ακριβώς μεταδίδεται, πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν για μία ακόμη φορά μπορεί να είναι εκεί η 60η, είναι κοντά σε συμφωνία, παιδιά, για το τέλος της κρίσης στην Μέση Ανατολή. Έχουμε δηλώσεις πριν από λίγο στο Fox News από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος λέει πως υπήρξε χθες μια ολοήμερη διαπραγμάτευση με το Ιράν. Οι συνομιλίες πήγαν πολύ καλά. Αυτά βεβαίως τα έχει πει και άλλες φορές και δεν είχαμε λευκό καπνό εκεί. Βεβαίως δεν παρέλειψε να εξαπολύσει νέες απειλές εφόσον δεν επιτευχθεί η συμφωνία, απειλές κατά του Ιράν πως θα χτυπηθεί πάρα μα πάρα πολύ σκληρά. Δημοσίευμα του Άξιος που επικαλείται δύο πηγές στην περιοχή και έναν Αμερικανό αξιωματούχο αποκαλύπτει μερικές από τις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας. Αν ευοδοθεί, συζητείται μια μεταβατική συμφωνία διάρκειας 60 ημερών για το Ορμούζ ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ομάν και στο Ιράν, η οποία θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες. Η συμφωνία είναι αυτή η οποία βρίσκεται άλλωστε υπό διαπραγμάτευση εδώ και αρκετές εβδομάδες, για να δούμε τελικά τι θα γίνει. Πάντως φαίνεται πως από αυτή τη συμφωνία, τουλάχιστον αυτό διαρρέεται, θα έχει ένα σημαντικό οικονομικό όφελος το Ιράν στο τέλος της ημέρας. Αυτά που ακούγαμε, Τεχεράνη να απαιτεί κάποιο τέλος διέλευσης, φαίνεται πως είναι κάτι που δεν έχει φύγει από το τραπέζι, και οι πληροφορίες συγκλίνουν πως μάλλον κάτι θα πάρουν οι μουλάδες στο τέλος της ημέρας. John Bon Jovi.

Μάλιστα, όσο έλεγαμε νωρίτερα με τον κύριο Χατζησαλάτα, μου στέλνει και μία διευκρίνηση σε σχέση με αυτό το οποίο ρώταγε φίλος ακροατής για την ιδιωτική ασφάλιση της ΙΚΕΣ και τι γίνεται με την κρατική αρρωγή μετά με τις κρατικές αποζημιώσεις. Αν η ιδιωτική ασφάλιση έρχεται και κουμπώνει εκεί, αν παίρνεις και από τους δύο όσα λεφτά παίρνεις. Μου λέει λοιπόν ο κύριος Χατζησαλάτας πως η κρατική στήριξη, η κρατική οικονομική στήριξη δεν παρέχεται παράλληλα, αλλά συμπληρωματικά με την ιδιωτική ασφάλιση. Άρα δεν θα πάρεις παραπάνω λεφτά, τα ίδια θα πάρεις. Απλώς εσύ που το έχεις ασφαλίσει ιδιωτικό στο σπίτι σου, θα έχεις λαμβάνει και από τον ιδιωτικό φορέα. Οπότε καταλάβατε, γίνεται κάποιας μορφής συμψηφισμός που είναι και το λογικό να γίνει σε αυτή την περίπτωση.

Κουβεντιάζουμε για την ξηρασία, την κλιματική κρίση, το μεταναστευτικό, μεγάλες προκλήσεις τις οποίες έχει προστατήσει η Ευρώπη, η Ήπειρος. Μία ακόμη είναι και το θέμα του τουρισμού. Είχα προγραμματίσει μία συζήτηση με τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Σαμαρά, καθηγητή στο King's College του Λονδίνου. Δεν έχουμε κατορθώσει να τον εντοπίσουμε. Δεν πειράζει, και αύριο μέρα είναι να τα πούμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον το θέμα του υπερτουρισμού, πώς έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις, ειδικά σε χώρες όπως η Ισπανία. Σήμερα ο κόσμος ταξιδεύει περισσότερο από ποτέ και προς όλο ένα και περισσότερες γωνίες του πλανήτη. Σκεφτείτε πως το 2025 καταγράφηκαν διεθνώς πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια τουριστικές αφίξεις, οι περισσότερες εδώ στην Ήπειρο, τη δική μας την Ευρώπη. Η Ευρώπη πέρσι υποδέχθηκε 793 εκατομμύρια επισκέπτες. Μιλάμε για ένα τρομακτικό νούμερο και σύμφωνα με την πρόβλεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, φέτος θα έχουμε νέο ρεκόρ. Και βεβαίως σε τροχιά διαδοχικών ρεκόρ κινείται και ο ελληνικός τουρισμός. Υπάρχει μια πίεση η οποία προφανώς στην περίπτωση τη δική μας δεν εκδηλώνεται με την ίδια ένταση που εκδηλώνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αν δει κανείς, τα συζητάγαμε και εκτός αέρα με τον κύριο Παπαγιαννάκο, τι γίνεται ας πούμε στη Ρώμη τέτοιες ημέρες που είναι στο πικ της η τουριστική κίνηση, γίνεται ο κακός χαμός, ή το Ντουμπρόβνικ. Το Ντουμπρόβνικ επίσης μια περιοχή η οποία έχει πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ τουρισμό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η Βενετία, κατεξοχήν περιοχή η οποία αντιμετωπίζει το ζήτημα του υπερτουρισμού, όπως και το Άμστερνταμ. Είναι πάρα πολλές οι περιοχές και πάρα πολλές οι χώρες που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Βεβαίως οι περισσότερες κοινωνικές αντιδράσεις έχουν εκδηλωθεί στην Ισπανία, κυρίως στη Βαρκελόνη, αλλά και σε νησιωτικά συμπλέγματα της χώρας, της Ισπανίας, στις Βαλεαρίδες, όπου ανήκουν η Ίμπιζα και η Μαγιόρκα, και στα Κανάρια νησιά όμως. Το θέμα είναι πως η Ευρώπη εδώ καλείται να βρει μια χρυσή τομή ανάμεσα στην ανάπτυξη ενός από τα πολυτιμότερα οικονομικά της κεφάλαια. Ο τουρισμός φέρνει ζεστό χρήμα στα ταμεία της Ευρώπης και αυτό προφανώς δεν θέλει κανείς να το χάσει. Από την άλλη, θα πρέπει να μπουν κάποια όρια στο πόσο τουρισμό αντέχουν όλες αυτές οι περιοχές και να υπάρξει αυτό το οποίο λένε οι ειδικοί και το περιγράφουν ως ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης. Μέτρα έχουν ήδη ληφθεί σε περιοχές όπως αυτή της Βαρκελόνης και σε ό,τι έχει να κάνει με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, οι οποίες οι βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι αυτές που επηρέασαν άμεσα και τους μόνιμους κατοίκους και έχουν προσθέσει μια ακόμη δυσκολία στο να βρει κανείς σπίτι να νοικιάσει σε λογική τιμή σε αυτές τις μεγάλες πόλεις που είναι πόλος έλξης πάρα πολλών τουριστών. Στην περίπτωση τη δική μας, στην περίπτωση της Ελλάδας, είχε γίνει viral πριν από μια εβδομάδα ένα βίντεο, κυκλοφορούσε στα social media, όπου αποτυπωνόντουσαν πρωτοφανείς σκηνές συνωστισμού στην Ιταλίδα, μια πολύ γνωστή παραλία στα Άνω Κουφονισιά. Βέβαια όποιος έχει πάει τα τελευταία χρόνια στα Κουφονισιά, νομίζω δεν εξεπλάγει από αυτές τις εικόνες. Θα έλεγε κανείς πως ήταν μια σκηνή συνηθισμένη, αυτή η σκηνή συνωστισμού στη συγκεκριμένη παραλία, που δεν είναι εδώ και καμιά τεράστια παραλία, και είναι η αγαπημένη παραλία όσων πάνε εκεί στα Κουφονίσια για τον παραθερισμό του στο καλοκαίρι. Φαίνεται όμως πως υπάρχει ζήτημα και με τις δομές και με τον τουρισμό και σε σχέση με τα ελληνικά νησιά, ειδικά τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου και τις Κυκλάδες. Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος και όλα αυτά βεβαίως ενώ μπαίνουν λιγάκι στο περιθώριο οι εγχώροι ταξιδιώτες, όλοι εμείς οι οποίοι πλέον τα βλέπουμε όλα αυτά εξ αποστάσεως. Είναι λογικό να συμβαίνει στον καπιταλισμό αυτό, διότι όταν ο άλλος έρχεται από το εξωτερικό με πιο χοντρό πορτοφόλι από το δικό σου και από το δικό μου και τα σκάει τα λεφτά για τα 400, τα 500, τα 600 ευρώ που είναι η διαμονή, είναι λογικό
οι τιμές να έχουν ανέβει τόσο πολύ και να είναι πλέον και ασύμφορο για τον Έλληνα να κάνει διακοπές σε αυτά τα νησιά. Τέλος πάντων, να είναι πολύ ακριβώς πόροι διακοπές στις Κυκλάδες και σε αυτά τα νησιά όπως είναι τα Κουφονήσια. Είναι κάτι στο οποίο δεν υπάρχει εύκολη απάντηση και εύκολη λύση. Διότι ξέρετε, την ίδια ώρα που εμείς γκρινιάζουμε και διαμαρτυρόμαστε γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε φτηνές διακοπές σε τέτοιους τουριστικούς προορισμούς, από την άλλη υπάρχουν άλλοι συμπολίτες μας, Έλληνες, οι οποίοι βγάζουν πάρα πολλά λεφτά από όλη αυτή τη διαδικασία του τουρισμού και γενικότερα ο τουρισμός έχει αποδειχθεί σε οξυγόνο για την ελληνική οικονομία. Έχει γίνει μια τέτοια στρατηγική επιλογή εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, με την οποία στρατηγική επιλογή, αν με ρωτάτε, εγώ διαφωνώ οριζοντίως και καθέτως. Το γεγονός δηλαδή ότι η οικονομία βασίζεται πολύ στον τουρισμό και στο καλοκαίρι, το όμορφο ελληνικό καλοκαίρι, για να έρχονται πολλά λεφτά στα κρατικά ταμεία. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να περάσει αυτή η μόδα κάποια στιγμή και θα μείνουμε παγωτό με τα παιδιά και δεν θα έχουμε κάτι άλλο εμείς, σε κάτι άλλο να προσμένουμε, κάπου άλλο να στραφούμε, διότι βαριά βιομηχανία δεν έχουμε. Σε ό,τι έχει να κάνει με την τεχνολογία και startup επιχειρήσεις εκεί όπου οι άλλες χώρες όπως η Ολλανδία τρέχουν με 100, εμείς πάμε με 20. Άρα θέλω να πω, όταν είναι τόσο μονοδιάστατη η οικονομία σου, υπάρχει

0: Είπα τους ήχους του Άλεξ Γόρεν, δεν μπορώ να μη σχολιάσω και αυτό το φρικιαστικό έγκλημα. Αυτή τη φρικιαστική είδηση για την οποία μας ενημέρωσε χθες ο Χρήστος Θετουλάκος. Μας έρχεται από τον Μιστρά. Ένας 55χρονος κρατούσε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη για να παίρνει τη σύνταξή του. Πραγματικά απίστευτο. Και τώρα οι αρχές αναζητούν τα ακριβή αιτία θανάτου, να δουν κατά πόσο ο 55χρονος γιος, ο οποίος είναι λίστη βεβαίως, εμπλέκεται και στο θάνατο του πατέρα του. Αλήθεια σας λέω, παιδιά, δεν θα σταματήσει ποτέ να με σοκάρει που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος για την οικονομική του επιβίωση. Πραγματικά αυτό δεν θα σταματήσει να με σοκάρει ποτέ. Τον έχουμε τον κύριο Γιώργο Σαμαρά, χαίρομαι που τον εντοπίσαμε, να πούμε κάποια πράγματα για τον υπερτουρισμό και πώς επηρεάζεται και η χώρα μας, η Ελλάδα και γενικότερα όλη η Ευρώπη. Είπα εγώ κάποια πράγματα νωρίτερα. Ο κύριος Σαμαράς είναι επίκουρος καθηγητής δημόσιας πολιτικής στο King's College του Λονδίνου. Γεια σας κύριε Σαμαρά, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
1: Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ για την αποδοχή της. Δεν πειράζει. Μέσα στο πρόγραμμα είναι και αυτά. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από τα βασικά, αν θέλετε. Υπάρχει ή δεν υπάρχει υπερτουρισμός στην Ελλάδα? Ποια είναι η γνώμη δική σας, επειδή βλέπω πως υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις επί του θέματος?
1: Στην έρευνα μας με το Έτερον, ακριβώς αυτό προσπαθήσαμε να απαντήσουμε, κυρίως όσον αφορά την εξέλιξη του υπερτουρισμού, γιατί υπάρχει υπερτουρισμός. Οι ανάγκες κάποιων νησιών, όπως αυτές έχουν εξελιχθεί μέσα από τα τελευταία 4 χρόνια, βασίζονται κατά κύριο λόγο στην παροχή ειδικά νερού από την Αθήνα. Και οι Κυκλάδες είναι άμεσα επηρεασμένες από τις εξελίξεις στον τρόπο με τον οποίο δεν έχουν μπει κουότας, όπως τα αποκαλούμε και στην Αγγλία και στα αγγλικά, σε περιοχές οι οποίες δεν αντέχουν, όπως η Σαντορίνη και οι εικόνες που είδαμε στα Κουφονίσια. Υπάρχει υπερτουρισμός και εξελίσσεται με ρυθμούς ανησυχητικούς. Είναι και πανευρωπαϊκό φαινόμενο επίσης, ειδικά σε μεσογειακές περιοχές. Τώρα, η Ελλάδα νομίζω πως και λόγω της τεράστιας ανάγκης σε νερό αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα μέσα σε βάθος χρόνου, τα οποία δεν νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να τα βρούμε απέναντί μας.
0: Ναι. Ξέρετε, ποια διαφορά μπορεί να διακρίνει κανείς σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, πέραν το ότι το φαινόμενο αυτό είναι σίγουρα μεγενθυμένο σε χώρες όπως η Ισπανία?
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισέρ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Summer
4: Look. Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Που έχει στο λαιμό.
6: Η ώρα είναι 8.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ Λιωσίων ως την Αγίων Αναργύρων, στην Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου, στη Λεωφόρο Σχιστού προς ως Καραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνεχίζουν να επιχειρούν για την κατάσβεση όλων των μικροαιστείων που έχουν απομείνει από την καταστροφική πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική, αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς. Διάσπαρτες εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Την ίδια ώρα, κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στη θέση Μαύρος Πιθάρι Βιωτίας, καταγράφει η έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς. Οι δύο πραγματογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που βρέθηκαν εκεί 8,5 ώρες μετά την εκδήλωση της φωτιάς, διαπίστωσαν ότι το υπόγειο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε ενέργεια γραμμή πάνω σε ξύλινους στήλους και καταλήγει στις εγκαταστάσεις του Αιωλικού Πάρκου. Στο σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς βρέθηκε πεσμένος ξύλινος στήλος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τα καλώδια ήταν και αυτά πεσμένα στην καμένη έκταση. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται για σήμερα η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Διυπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Στις πληγήσεις από τη φωτιά περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα μεταβεί στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνελήφθη στο Μιστρά Λακωνίας ένας 55χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία απέκρυπτε εδώ και 2,5 χρόνια το θάνατο του πατέρα του, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η σωρός του 90χρονου εντοπίστηκε σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε μετά από αναφορές που έγιναν στην αστυνομία για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μεθόνη Κατερίνης. Μοτοσυκλέτα υπό αδιευκρίνησες συνθήκες εξετράπη της πορείας της και έπεσε σε αρδευτικό κανάλι. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας. Στην Εύβοια τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Γαλλικό, στο αχλάδι του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε περίπου 80χρονη γυναίκα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο. Με τη συνδρομή της πυροσβεστικής, ηλικιωμένη απεγκλωβίστηκε από το όχημα και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Μαντουδίου. Είτε τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πολύ σύντομα, είτε το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο Fox News. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό ειδησιογραφικό ιστότοπο Axios, που επικαλείται δύο πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων, συζητείται συμφωνία για προσωρινή διευθέτηση διάρκειας 60 ημερών ανάμεσα στο Ομάν και το Ιράν. Η συμφωνία, η οποία σύμφωνα με το ρεπορτάζ μπορεί να ανακοινωθεί και εντός της ημέρας, προβλέπει πως όλα τα πλοία που εισέρχονται στα στενά θα ακολουθούν τη βόρεια διαδρομή στα ιρανικά χωρικά ύδατα και όλα όσα εξέρχονται θα περνούν από τα χωρικά ύδατα του Ομάν χωρίς χρέωση. Την περίοδο αυτή των 60 ημερών, εν αναμονή οριστικής συμφωνίας, το τμήμα των στενών ανάμεσα στις δύο χώρες θα αποναρκοθετηθεί. Η πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν οδήγησε σε νέα πτώση τις τιμές του πετρελαίου κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι. Αυτήν την ώρα η τιμή του Brent καταγράφει πτώση 0,6% στα 78,9 δολάρια. Η τιμή του Αμερικανικού αργού κυμαίνεται στα 75,2 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 0,7%. Ένοπλος άνδρας συνελήφθη σε γήπεδο γκολφ ιδιοκτησίας του Ντόναλντ Τραμπ στην Καλιφόρνια δύο ημέρες προτού το επισκεφθεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Την είδηση ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του σερίφη της Κομιτείας του Λος Άντζελες. Ο ύποπτος είχε γεμιστήρα με 16 σφαίρες στην τσέπη του παντελονιού του, ενώ στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκαν ένα γεμάτο πιστόλι και ένας γεμιστήρας. Στην αθλητική επικαιρότητα, ισόπαλος χωρίς τέρματα αναδείχθηκε χθες ο Ολυμπιακός από την Αϊμέγγεν στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης στον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του Champions League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Σπύρος Μάλης.
3: Ακολουθεί και αυτός. Καλημέρα σας. Πρωινό Τετάρτης 5ης Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι σιγά σιγά μπαίνετε σε ρυθμούς ημέρας. Καλώς σας βρήκα εσάς που είτε φύση πρωινή τύπη, είτε εργάζεστε και από τα ξημέρωτα είσαστε στο πόδι. Μας ακούτε εδώ, είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3 από πολύ νωρίς. Να έχουμε μια καλή μέρα, καλή δύναμη, αντοχή εύχομαι και υπομονή, τουλάχιστον όσοι έχουμε μείνει εδώ στην πόλη μας. Είναι ένα από τα θετικά, το έχω ξαναπεί, το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες αρχίζει και έχει και πέφτει πάρα πολύ η κυκλοφορία. Πλέον πηγαίνουμε στις εργασίες μας, επιστρέφουμε χωρίς αυτό τον τύρανο, την ταλαιπωρία, είτε στον Κηφισό είτε σε άλλους δρόμους που καθημερινά μας καταδυναστεύουν. Μπαίνουμε ή μάλλον έχουμε μπει σε αυτό που λέμε το φιλέτο του καλοκαιριού. Και σιγά σιγά όσο πλησιάζουμε στο 15 Αύγουστο θα αδειάζει ακόμη περισσότερο και μετά το Σαββατοκύριακο του 15 Αύγουστο θα αρχίσουν να επιστρέφουν και οι πρώτοι. Αλλά είμαστε τώρα στην κορύφωση. Να σας πω την αλήθεια μου, εγώ ξυπνώντας ζήλεψα σε σημείο φθόνου, έτσι για να το εξομολογηθώ, ζήλεψα πάρα πολύ όσοι βρίσκεστε, έχετε τη δυνατότητα, όχι μόνο την οικονομική, γιατί δεν είναι μόνο οι οικονομικοί λόγοι που μας κρατάνε πίσω, μπορεί να είναι κοινωνικοί, μπορεί να είναι άλλες φύσεως, ακόμη και λόγοι υγείας για κάποιους. Ζήλεψα πάρα πολύ εσάς που έχετε πάρει τα βουνά κυριολεκτικά όμως. Όσο περνούν τα χρόνια, τόσο με έλκει η φύση στο βουνό. Ορεινοί προορισμοί, το πράσινο. Ακούγεται λίγο αντιφατικό με τα τελευταία γεγονότα, αλλά δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλούς, είναι μεγάλος ο πλούτος σε αυτή τη χώρα, ακόμη και αν σημαντικό ποσοστό καταστρέφεται. Έχουμε ένα σημαντικό πλούτο στη Στερεά, στη Βόρεια Ελλάδα, στην Ήπειρο οπωσδήποτε, ακόμα και σε νησιά όπως σε Ιόνιο ή και Ρόδο. Τη Ρόδο τη γνωρίζω αρκετά καλά. Αναζητώ λοιπόν όσο περνούν τα χρόνια εγώ το πράσινο προσωπικά. Νιώθω πιο ήρεμος. Νιώθω ότι η γαλήνη που προσφέρει το βουνό, το δάσος, είναι κάτι που δεν βρίσκεις αλλού. Πολύ ωραία και η θάλασσα, δεν λέω. Η δροσιά που σου προσφέρει, η ξεγνιασιά, αλλά τι να πω, σαν να όσο περνάει ο καιρός, σαν να με τραβάει το βουνό, δηλαδή απομακρύνομαι από τη θάλασσα, μου προκαλεί μια δυσφορία η ζέστη, ο ήλιος, το κάψιμο, όλα αυτά. Στο βουνό είναι διαφορετικά. Οι περίπατοι μέσα στο δάσος, τα μονοπάτια, εμένα τουλάχιστον μεγαλυνεύουν, δεν τα βρίσκω, δεν μπορώ να τα βρω αλλού. Τι ώρα είναι, 8 και 11, 12 πρώτα λεπτά. Αυτά με τη συνεδρία, παιδιά. Έληξε η σημερινή. Αύριο θα συνεχίσουμε την ψυχοθεραπεία. Τώρα επιστρέφουμε στα κοινά.

0: Στέλνω την καλημέρα και την αγάπη μου σε έναν άνθρωπο που τον εκτιμώ, τον νιώθω πάρα πολύ φίλο και τις επόμενες μέρες θα τον ακούσετε κιόλας, γι' αυτό δεν αποκαλύπτω το όνομά του, να το κάνουμε και λίγο έκπληξη. Μου λέει: φεύγω από το Πήλιο. Ήταν εκεί, βρισκόταν εκεί για επαγγελματικές υποχρεώσεις και αυτές οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις θα είναι στο επίκεντρο της συζήτησης που θα έχουμε. Από σήμερα θα είμαι στο χωριό μου, στα 1000 μέτρα υψόμετρο, στην Πρασινάδα, Παλαιοχώρη Καλαμπάκας, μέσα στο Έλατο. Πόσο σε ζηλεύω, φίλε μου Κώστα. Να είσαι καλά, να περάσεις όμορφα. Εννοείται ότι αυτά που λέω είναι και σε δεσμεύουν για να τα πούμε στον αέρα τις επόμενες ημέρες. Πολύ ωραία και η Καστοριά. Καλημέρα, εννοείται. Από Φενεό ο Γιώργος και ο Αντώνης μας αναφέρει για το θέμα της καθαριότητας στην πόλη μας, που μπορεί να αδειάζει αλλά παραμένει γεμάτη σκουπίδια, βρώμικα πεζοδρόμια. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο να δούμε πώς θα πάει. Είχε μια συνάντηση και ο Πρωθυπουργός με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τέθηκε γι' αυτό στο επίκεντρο. Είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε όσοι κινούμαστε ή μένουμε στην πόλη.
1: Και στα καλά νέα της ημέρας, η πασίγνωστη αλυσίδα λιανικής Pepco, με περισσότερα από 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, έρχεται και στο Μεσολόγγι. Μάλιστα, έρχεται την πιο κατάλληλη στιγμή, καθώς μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμού Σεπτέμβρη. Για back to school προϊόντα, ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα, αλλά και για είδη σπιτιού και διακόσμησης, μας περιμένει από τις 13 Αυγούστου στην οδό Παπαδιαμαντοπούλου 77. Ραντεβού στο νέο κατάστημα Pepco, λοιπόν, για σούπερ αγορές σε πολύ οικονομικές τιμές.
0: Και την αγάπη. Ραραραραρα. Τον Αυγερινό τον χάσαμε. Την Πούλια τη χάσαμε. Αρχίζουμε και χάνουμε και άλλους. Πούλια εννοώ την μεγάλη έκπληξη τότε στην παρουσίαση. Θυμάστε ποια ήταν η μεγάλη έκπληξη? Η Κατερίνα Μουτσάτσου. Της κρίσης, θυμάστε το βιντεάκι που είχα βγάλει στην κρίση, I'm Helene, είμαι Ελληνίδα, έτσι έλεγε, κάτω τα χέρια από τον Παρθενώνα, κάτω τα χέρια από το αρχαία μου, φύγετε ξένοι, μη μου ασκείτε κριτική, η I'm Helene, πώς τη λένε, την ευρίασαν όταν ήρθαν εδώ οι ξένοι, όταν ο άλλος έπαιρνε 1 εκατομμύριο υπαλλήλου στο δημόσιο, δεν την ευρίαζε, τότε ήταν μια χαρά. Μετά, όταν ήρθε ο λογαριασμός, τους λέει: φύγετε όμως τώρα από εδώ. Τέλος πάντων, ένας-ένας την κοπανάει από το κόμμα Καριστιανού, με ανακοινώσεις κιόλας που έχουν πολύ έντονο συγκρουσιακό χαρακτήρα. Δεν είναι και τόσο βελούδινα τα διαζύγια εκεί. Δηλαδή, φεύγουν στελέχη καταγγέλλοντας, κατηγορώντας για μεθοδεύσεις, για υπόγεια, για σκοτεινούς διαδρόμους, έτσι πράγματα τα οποία δεν αναδύουν και πολύ όμορφα πράγματα για το κόμμα. Δεν ξέρω ποιος έχει δίκιο, δεν γνωρίζω το παρασκήνιο από όλη αυτή την ιστορία, από τις ανακοινώσεις που βγάζει μία και η άλλη πλευρά. Αυτά καταγράφω, δηλαδή έχουμε από τη μία το κόμμα Καριστιανού που λέει ότι ήθελατε να με υπονομεύσετε και να υφαρπάξετε το κόμμα, και από την άλλη έχουμε άλλα στελέχη όπως τον Αυγερινό που λέει, με αρκετή δόση ηρωνίας βεβαίως, λέει: εγώ δεν ήθελα να κάνω υφαρπαγή, ήθελα να κάνω απαγωγή του κόμματος. Ίσως η αλήθεια βρίσκεται στο σημερινό άρθρο στην Καθημερινή του Μιχάλη Τσιντσίνη.

Ποιος νομίζουν ότι έχω κάνα κόλλημα με αφορμή τη Δαλιδά του Θωμά του Τζόνς που ακούμε? Yes. Χθες το ακούσαμε με Παβαρότη από συναυλία τους. Πανέμορφο το τραγούδι και φωνάρα, δεν το συζητάμε. Τι γράφει σήμερα λοιπόν ο Μιχάλης Τσιντσίνης για την Καριστιανού?

Γράφει λοιπόν ο Μιχάλης Τσιντσίνης για το φαινόμενο Καριστιανού και τις εξελίξεις που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες, με τον ένα μετά τον άλλον να πηδάει από το καράβι και το καράβι σιγά σιγά να βυθίζεται σε ποσοστά τα οποία καμία σχέση δεν έχουν με τις αρχικές υπερπτήσεις του. Τι ήταν η Μαρία Καριστιανού πρωτού ιδρύσει το κόμμα της, αριστερή ή δεξιά? Ήταν απ' όλα, γράφει ο Μιχάλης Τσιντσίνης στην Καθημερινή. Από ένα κίνημα που δεν είχε χρήση θετικού περιεχομένου, το συνήχε η δύναμη της απόρριψης. Τι άλλαξε τόσο δραματικά ώστε να έχουν αρχίσει κάποιοι να αμφιβάλλουν αν το σχήμα, προσέξτε τη λέξη, το σχήμα ελπίδα θα φτάσει μέχρι τις εκλογές? Η ακριβολογία επιβάλλει τον όρο σχήμα. Ο όρος κόμμα προϋποθέτει κάποιας μορφής συλλογική συγκρότηση και διαδικασίες. Ψηφοφορίες, όργανα, καταστατικό. Εδώ το σχήμα είναι το πρόσωπο. Το πρόσωπο ως οργανωτική αρχή. Παρεμπιπτόντως, η Δαλιδά που ακούμε στους στίχους, μουσικάρα δεν το συζητάμε και φωνάρα, αλλά στους στίχους είναι λιγάκι προβληματικό. Επιστρέφω στο άρθρο του Μιχάλη Τσιντσίνη για τα συμβαίνοντα στο κόμμα Καριστιανού. Με τις πρώτες τηλεοπτικές συνεντεύξεις, λέει, το πρόσωπο έχασε τουλάχιστον τους μισούς από τους ακολούθους της περσόνας. Η πραγματική Καριστιανού αποδείχθηκε πολύ συντηρητική για να την ανεχθεί το μισό του ακροατηρίου που έβλεπε στην οθόνη μόνο το αντισυστημικό της είδωλο. Η λατρεία της προσωπικότητας άρχισε να φθήνει καθώς αποκαλυπτόταν μη πολιτικά χαρακτηριστικά. Ο αρχηγισμός πετυχαίνει, προσέξτε, ο αρχηγισμός πετυχαίνει, γράφει ο Μιχάλης Τσιντσίνης, όταν δεν φαίνεται, όταν ο αρχηγός έχει την εμπειρία να κρύψει την ναρκισιστική του φόδρα, όταν έχει την ικανότητα να μετατρέπει αυτόν σε δοχείο συλλογικών προσδοκιών, όχι όταν δείχνει ότι το ζει, ότι απολαμβάνει την πολιτική σαν showbiz. Καλύτερος τρόπος, νομίζω, να περιγράψει αυτό που συμβαίνει και τα αποτελέσματα αυτού δεν υπάρχει.

Γεια σου Πέτρο μου, καλή σου ημέρα, να είσαι καλά, καλή δύναμη φίλε μου. Είδαν ότι δεν πάνε για βουλευτές και την έκαναν με ελαφρά. Να είσαι καλά Αναστασία μου, καλή σου ημέρα. Και στη Ρέα, καλή δύναμη εύχομαι Ρέα μου, ό,τι καλύτερο. Υγεία, υγεία να έχουμε, σωματική και πνευματική, σημαντικότατο. Και ο Αλέξανδρος, αν ο κόσμος δεν είναι διατεθειμένος να αλλάξει νοοτροπία προς την υπευθυνότητα, όσες σκέψεις και να κάνουμε για την καθαριότητα του Δήμου ή για τις φωτιές, μυαλό δεν βάζουμε. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος από το Βραχνή Καραλαβρίτων στα 1116, τάχεις μετρήσει ρε μπαγάσα ένα-ένα, 1116 μέτρα μέσα στα έλατα. Τι λες τώρα, με πιάσε μου, εδώ ήρθε η δροσιά, μέσα στο στούντιο μπήκε.

Το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, κατά την προσωπική μου άποψη, την προσωπική μου εκτίμηση, είναι το θέμα του μεταναστευτικού και μας αφορά άμεσα εδώ στην Ελλάδα όσα βλέπουμε να συμβαίνουν στην Ισπανία, σε αυτό το θύλακα που βρίσκεται στη Βόρεια Αφρική, ισπανικό έδαφος, αλλά στην Αφρικανική Ήπειρο, σε αυτό το θύλακα όπου είχαμε την εισβολή δεκάδων χιλιάδων Μαροκινών τις προηγούμενες ημέρες.

παρά τις φωνές που ακούγονται ακόμη και τώρα από κάποιους οι οποίοι προσπαθούν να το εργαλοποιήσουν, να το εκμεταλλευτούν, να το εκμεταλλευτούν πολιτικά, χωρίς να γνωρίζουν οι ανόητοι ότι ταυτίζονται ακριβώς με εκείνους που προσπαθούν να το εργαλοποιήσουν γεωπολιτικά. Δηλαδή κάποιος προσπαθεί να αποκομίσει πολιτικό όφελος και κάνει αβάντα στον απέναντι που προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί στο πεδίο της γεωπολιτικής. Είναι, δηλαδή το σχήμα είναι να τρελαίνεσαι, αλλά τέλος πάντων. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει στην Ισπανία, χθες έγινε και μια σύσκεψη των υπουργών να δουν πώς θα το αντιμετωπίσουν, δεν είναι τόσο απλό. Και δεν είναι τόσο απλό γιατί εμείς δεν είμαστε στην κεντρική Ευρώπη, είμαστε σε μια χώρα που δέχεται πιέσεις, είμαστε μια χώρα με ένα γείτονα που συχνά πυκνά το χρησιμοποιεί αυτό για να πιέσει, είμαστε μια χώρα που δέχεται τώρα ροές και από τη Λιβύη. Εδώ μπορεί να υπάρχει και κοινός παρανομαστής, προσωπική μου άποψη, κοινός παρανομαστής ο γείτονας. Και δεν είναι ότι κάποιοι προσπάθησαν να βρουν μια καλύτερη ζωή, να βρουν μια χώρα όπου δεν μπορούν να ζήσουν αυτοί και οι οικογένειές τους. Αυτό είναι ένα αφήγημα το οποίο είναι αποδεκτό από τον κόσμο του πολιτισμού, από τη Δύση, να βοηθήσεις ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε πόλεμο, υποφέρουν, αναζητούν κάτι για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, τους δίνεις δουλειά. Δεν πρόκειται για αυτό, δεν είναι αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες.

0: Έχει γράψει και ένα άρθρο η Σοφία Βούλτεψη, το οποίο εμβαθύνει στο κομμάτι της γεωπολιτικής που σας έλεγα, και σε λιγάκι θα τη φιλοξενήσουμε τη Σοφία Βούλτεψη για να μας δώσει το περίγραμμα των σκέψεων της, έτσι όπως το αποτυπώνει και στο άρθρο, είναι στο Liberal, για το πώς και από πού προέρχεται όλη αυτή η πίεση που δέχεται η Ευρώπη. Πώς μορφοποιείται στην Αφρική, ποιοι την υποβδαβλίζουν και τελικά πώς αυτό...
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
6: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
9: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
10: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
11: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
12: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
13: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
14: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Στην παραλιακή από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης προς τον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Σε 144.000 στρέμματα ανερχόταν συνολικά η πληγή από τις φωτιές έκτασης σε Αττική και Βοιωτία μέχρι εχθές το πρωί, σύμφωνα με την εκτίμηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Η μεγαλύτερη καμένη έκταση, σχεδόν 113.000 στρέμματα, εντοπίζεται στην Αττική και κυρίως στο Πόρτο Γερμενό. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι στις φλόγες παραδόθηκε τα τελευταία 10 χρόνια το 42% των δασών της Αττικής. Σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνεχίζουν να επιχειρούν για την κατάσβεση όλων των μικροαιστιών που έχουν απομείνει από την καταστροφική πυρκαγιά. Την ίδια ώρα, κακοτεχνία στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά, στη θέση Μαύρος Πιθάρι Βιωτίας, καταγράφει η έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς που πέρασε στην Αττική. Διυπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί στις 10 το πρωί ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Είτε τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πολύ σύντομα, είτε το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο δίκτυο Fox News. Την ίδια ώρα, Αμερικανοί αξιωματούχοι αλλά και ο ιστότοπος Άξιος, σε δημοσίευμά του, αναφέρουν ως πιθανή μια συμφωνία για τα στενά ακόμη και σήμερα. Η πιθανότητα αυτή οδηγεί τις τιμές του πετρελαίου κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι. Στα 78,9 δολάρια διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent, στα 75,1 δολάρια τη τιμή του αμερικανικού αργού. Και ο καιρός έθριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Επιστρέφουμε, ακούτε πάντοτε Sky 100,3, λίγο μετά τις 8.30, συντονισμένοι εδώ. Καλώς ήρθατε όσοι μπαίνετε σιγά σιγά στην ακρόαση. Κλείσαμε με το θέμα του μεταναστευτικού. Έλεγα πως έγινε χθες μια τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών. Από εμάς βεβαίως είναι ο Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης. Με αφορμή όσα έγιναν στην Ισπανία, η άποψη που κατέθεσα είναι ότι δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι ότι κάποιοι, υπόθηκε αυτό στη χθεσινή σύσκεψη, παρασύρθηκαν ή οργανώθηκαν αν θέλετε από κάποια κυκλώματα μέσω Facebook, TikTok, τα κοινωνικά δίκτυα και όρμησαν σε αυτό το θύλακα που βρίσκεται στη Βόρεια Αφρική, ισπανικό έδαφος βεβαίως. Είναι κάτι περισσότερο. Είναι κάτι περισσότερο και μας αφορά άμεσα εδώ στην Ελλάδα. Το είδαμε στον Εύρο όταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιμετώπισε μια κατάσταση πολύ επικίνδυνη για την ασφάλεια της χώρας. Πάρα πολύ επικίνδυνη για την ασφάλεια της χώρας, όταν έχουμε πιέσεις από τα νότια της χώρας, από τη Λιβύη, όταν έχουμε δίπλα μας μια χώρα η οποία βλέπουμε ότι εργαλοποιεί όποτε νιώθει πως εξυπηρετεί τα συμφέροντά της, τα γεωπολιτικά της συμφέροντα, το θέμα του μεταναστευτικού, και είναι πολύ σημαντική και η παρέμβαση αυτή του Πρωθυπουργού στους Ευρωπαίους που τους λέει κοιτάξτε, εδώ το πράγμα ξεφεύγει. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, πρέπει να βρούμε άλλου είδους εργαλεία για να το αντιμετωπίσουμε. Και σας προανήγγειλω θα μιλήσουμε και με τη Σοφία Βούλτεψη, γιατί την παρακάλεσα έτσι να μας πει δύο πράγματα. Η Σοφία Βούλτεψη, ούς εισαγωγή αυτό, καταρχάς να την καλημερίσουμε. Τι κάνετε κυρία Βούλτεψη?
16: Καλημέρα σε όλους και σε εσάς.
0: Την παρακολουθούμε στα τηλεοπτικά παράθυρα, αναγκαστικά εκεί, μπαίνει στα τρέχοντα, παρατίθεται κτλ. Αλλά, και εδώ παραβιάζω ανοιχτές θύρες, γιατί τα λέει και ο Πορτοσάλτε το πρωί, έχει μια αρθρογραφία που εγώ την απολαμβάνω, γιατί δεν μένει στην περιγραφή, ό,τι βλέπουμε περιγράφουμε, μπαίνει σε βάθος το θέμα. Και αυτό το άρθρο που έγραψε για το μεταναστευτικό, στο Liberal θα το βρείτε, Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταναστευτικό, σε δύο λέξεις, όλα λάθος. Γράψτε στο Google, γράψτε Βούλτεψη μεταναστευτικό, γράψτε αυτό, θα σας το βγάλει πάνω πάνω και διαβάστε το. Είναι μακροσκελές, δεν είναι για κάποιον που θέλει έτσι κάτι πρόχειρο, θα χρειαστείτε 5, 6, 10 λεπτάκια. Να έχετε δίπλα και το κινητό, γιατί εγώ το χρειάστηκα, δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο στον αέρα, για τις χώρες τις οποίες αναφέρει η Σοφία Βούλτεψη. Κάποιοι δεν γνώριζαν καν που βρίσκονται. Είχα δίπλα το Google, έμπαινα και έβλεπα που ακριβώς αναφέρεται. Κάνει μια ανάλυση εις βάθος. Γιατί όλο αυτό το πράγμα δεν είναι τόσο απλό για να το κατανοήσουμε. Ούτε από πού έρχεται, ούτε το πώς αντιμετωπίζεται. Αυτά ως εισαγωγή, κυρία Βούλτεψη.
16: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Είναι η ασθένεια του εξωτερικατζή αυτή.
17: Ναι. Κατανοητή. Εγώ εντάξει, λόγω δουλειά το γνωρίζω.
16: Είναι επάγγελμα, είναι ασθένεια.
17: Λόγω δουλειά το γνωρίζω.
16: Κοιτάξτε τώρα, νομίζω ότι εχθές η παρέμβαση του Πρωθυπουργού με το άρθρο έθεσε τα πράγματα στις σωστές του διαστάσεις, τόσο όσον αφορά στην Ευρώπη όσο και όσον αφορά στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να συνεχίσει να αντιμετωπίζει το μεταναστευτικό, πρώτον αν δεν το δει γεωπολιτικά και δεύτερον αν δεν στρέψει το βλέμμα της στην Αφρική από όπου έχει αποχωρήσει. Διότι είναι βέβαιο ότι πλέον είναι άλλο πράγμα να έρχεται μία βάρκα, δύο βάρκες, πέντε βάρκες που να έχουν μέσα 30 ανθρώπους, 50 ανθρώπους ξέρω εγώ και να λέμε σύνολο την ημέρα 200 και να είναι από διάφορες εθνικότητες και είναι άλλο πράγμα να χρησιμοποιούνται οι πρόσφυγες και οι μετανάστες ως όπλο, δηλαδή ως εργαλείο. Το ζήσαμε στον Έβρο χωρίς αμφιβολία. Το ζει η Ισπανία εδώ και πολύ καιρό. Γιατί είναι πάρα πολύ απλό. Υπάρχουν εκεί δύο θύλακες οι οποίοι ανήκουν στην Ισπανία, η Θέουτα και η Μελιγιά, οι οποίοι θύλακες δεν ανήκαν ποτέ στο Μαρόκο, ανήκαν στην Ισπανία πριν δημιουργηθεί, ιδρυθεί το Μαρόκο.
17: Επειδή τίποτα δεν είναι αυτονόητο, μιλάμε για θύλακες για περιοχές που είναι στην Αφρική, δεν είναι στην Ευρώπη.
16: Στην Αφρική βεβαίως, ναι. Λοιπόν, και βέβαια το πρόβλημα είναι το εξής, ότι συνεδριάζουν υπουργοί εσωτερικών. Στην Ευρώπη άλλες χώρες έχουν υπουργούς εσωτερικών, περιλαμβάνουν και το δικό μας προπό, άρα εκεί μπαίνει και το μεταναστευτικό. Άλλες χώρες, οι λιγότερες, έχουν υπουργείο μετανάστευσης επειδή είναι και οι πιο ευάλωτοι.
17: Ναι.
16: Έτσι. Όμως αυτό δεν είναι ζήτημα των υπουργών αυτών. Είναι ζήτημα των υπουργών εξωτερικών.
17: Γιατί
16: η μεταναστευτική κρίση πλέον έχει μετατοπιστεί. Και οι υπουργοί εξωτερικών έχουν μεγαλύτερη εικόνα για το τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Όταν, αγαπητές συνάδελφε, υπάρχει ένα χάος στην Αφρική, την οποία έχει εγκαταλείψει και ο ΙΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι φοβηθήκανε, δεν υπάρχουν σύνορα αυτή τη στιγμή στην Αφρική. Οι τζιχαντιστές διατρέχουν όλες τις χώρες. Οι Τουαρέγ κάνουν επιθέσεις. Οι Πολυσάριο κάνουν επιθέσεις. Η Μπόκο Χαράμ κάνει επιθέσεις. Ο Άισις κάνει επιθέσεις σε όλες τις χώρες. Η Βάγνερ που έχει μετονομαστεί, ο παλιός ο ρωσικός
17: η μισθοφόρη του Πούτιν,
16: βρίσκεται παντού. Έτσι. Έχουμε διακρατικούς πολέμους. Έχουμε εμφύλιες σειράξεις παράλληλα με τους διακρατικούς πολέμους. Εκατομμύρια προσφύγων κυκλοφορούν σε μια ήπειρο που είναι ουσιαστικά χωρίς σύνορο, όπως σας είπα. Το Σαχέλ έφτασε, που μας έλεγε ο Τσίπρας, αν θυμάστε ότι είναι μακριά, έφτασε μέσω Μαρόκου στη θάλασσα.
17: Το Σαχέλ, εγώ προσπαθώ τώρα σε εσάς αυτονόητα.
16: Το Σαχέλ είναι νότια.
17: Κάτω από την Σαχάρα.
16: Ναι, ακριβώς, και είναι περίκλειστο. Αναζητούν λοιπόν αυτές οι χώρες, οι οποίες όμως...
17: Να βάλουμε και ένα άλλο που επισημαίνεται στο άρθρο σας, κυρία Βούλτεψη, μαζί με όλα αυτά, πραξικοπήματα, Αντάρκτικα, όλα αυτά, είναι και η κλιματική κρίση εκεί που τους δημιουργεί.
16: Εκεί λοιπόν τώρα έχουμε την κλιματική κρίση. Ξηρασίες.
17: Φτώχεια απίστευτη, έτσι.
16: Απίστευτη. Εκατομμύρια άνθρωποι. Λοιπόν, άμα αφήνεις μία ήπειρο, την πιο πολυπληθή, σε αυτή την κατάσταση, δεν καταλαβαίνω τι περιμένεις και έχεις 5 πραξικοπήματα από το 28-23, το τελευταίο το 25 στη Γουινέα Μπισάου, και η Σομαλία και το Καμερούν είναι γεμάτη Μπόκο Χαράμα, κάνουν απαγωγές παιδιών, γυναικών κτλ. Από το Σουδάν μόνο η Αίγυπτος έχει 1 εκατομμύριο πρόσφυγες. Η Λιβερία το ίδιο. Ναρκωτικά, εμπόριο ναρκωτικών, εμπορία ανθρώπων, και την έχουν αφήσει και ξαφνικά λένε έλατε να συζητήσουμε τι θα κάνουμε, επειδή μέσα σε μια μέρα πέρασαν 70.000 τώρα λένε άνθρωποι από το Μαρόκο στη Θέουτα, που δεν ήταν από άλλη εθνικότητα, ήταν μόνο Μαροκινοί, ήταν καλοντημένοι με στολές για να κολυμπήσουν, όπου είχαν άλλοι, δείχνουν τώρα εικόνες από ημίγυμνους. Κάποιοι ακολουθήσαν, έτσι γίνεται αυτό, γιατί τα κοινωνικά δίκτυα παίζουν ρόλο. Τώρα ψάχνουν να δουν από πού φύγαν αυτά τα μηνύματα. Βρίσκουν τηλέφωνα από Αλγερία. Το Μαρόκο και η Αλγερία έχουν αντιπαλότητα. Η Αλγερία υποστηρίζει το Πολυσάριο για τη Δυτική Σαχάρα. Το Μαρόκο έχει καταλάβει τη Δυτική Σαχάρα από το 1975 που έκανε την πράσινη πορεία όταν ο Φράγκο ήταν στο νεκροκρεβατό του. Έρχεται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανάλογα με τις κοινοβουλευτικές της πλειοψηφίες, πότε μας λέει ότι έχουμε πολύ κλειστά τα σύνορα, πότε μας λέει ότι τα έχουμε πολύ ανοιχτά. Και δεν λαμβάνει υπόψη της αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον, κάνει σαν να μην συμβαίνει. Λέμε όλη μέρα οι διακινητές, μα δεν δημιουργήσαν το πρόβλημα οι διακινητές. Οι διακινητές το εκμεταλλεύονται το πρόβλημα. Έτσι. Και μας έρχεται σε ένα σύμφωνο μετανάστευσης που λέει απορρίψει στα σύνορα.
17: Πριν το σύμφωνο, θέλω να επιστρέψω εκεί που είπατε ότι αυτοί που μπήκαν στο Ισπανικό έδαφος, στη Βόρεια Αφρική, σε αυτό το θύλακα, δεν είχαν και πολύ τα χαρακτηριστικά ενός ταλαιπωρημένου, βασανισμένου ανθρώπου.
16: Όχι, ήταν με πορτοφόλια γεμάτα κάρτες και λεφτά.
17: Ήταν
16: υβριδική επίθεση, χωρίς αμφιβολία. Ναι. Θύμισε τη μεγάλη πορεία στο Μαρόκο, που την έκανε ο προηγούμενος βασιλιάς, ο πατέρας σημερινού, ο Χασάν ο δεύτερος. Την ξεκίνησε όταν ο Φράγκο ήταν στο νεκροκρέβατό του. Σκεφτείτε ότι έκανε σύσκεψη με τους γιατρούς δίπλα Υπουργικό Συμβούλιο. Μέχρι που να γίνει μετάβαση, είχαν καταλάβει όλη τη Δυτική Σαχάρα που ανήκε στην Ισπανία. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Σάντσεφ. Ο Σάντσεφ, ποιο είναι το θέμα του? Δεν είναι αυτό που λένε ο νόμος για τις νομιμοποιήσεις. Άλλη σαχλαμάρα. Νομιμοποιεί Λατινοαμερικάνους που εργάζονται εκεί και μιλάνε τα Ισπανικά. Και γι' αυτό έχουν και παραγωγή στα χωράφια τους. Εμείς εδώ ψάχνουμε πού να εκπαιδεύσουμε τώρα εμείς εκείνους που έχουν έρθει, οι οποίοι είναι από χώρες οι οποίες δεν γνωρίζουν καθόλου τη γλώσσα. Είναι μεγάλη περιπέτεια η εκπαίδευση, έπρεπε να είχε γίνει, αλλά δεν υπάρχει τώρα, δεν θέλω να λέω. Ναι. Λοιπόν, και λέω το εξής, ονειρεύεται το μεγάλο Μαρόκο που θα περιλαμβάνει. Το Μαρόκο, τη Δυτική Σαχάρα, τμήματα της Αλγερίας, τη Μαυριτανία, τη Θέουτα και τη Μαλίγια βεβαίως και τα Κανάρια νησιά. Και έχει φτιάξει και τις σχέσεις με τις χώρες του κεντρικού Σαχέλ που είναι περίκλειστο, είπαμε, Μάλι, Μπουρκίνα, Φάσο, Νίγηρας με δικτατορίες. Φτιάχνει λιμάνια, φτιάχνει εμπορικό διάδρομο τον οποίον θα ονομάσει λεωφόρος Τραμπ. Άρα έχει στενή σχέση με τον Τραμπ. Και ο Σάντζεφ, το λάθος του, δεν είναι νομοποίηση, σωστά την κάνει, γιατί σας λέω είναι Λατινοαμερικάνοι, μιλάνε και δουλεύουν εκεί. Σιγά άμα φύγουν αυτοί, δεν πρόκειται να μαζευτεί καμιά ελιά. Αυτή είναι πρώτη στην ελαιοπαραγωγή. Λοιπόν, ο Σάντζεφ το λάθος του είναι ότι θέλει να είναι στην εξουσία 10 χρόνια ενώ χάνει τις εκλογές. Και κάνει κυβερνήσεις μειοψηφίας. Το έχω πει αυτό και σε σχέση με τα ελληνικά πράγματα. Και γι' αυτό όνειρο, ας πούμε, του Αλέξη του Τσίπρα. Αυτό όμως τον οδηγεί σε υποχωρήσεις.
17: Και κάνει, έχει σημαντικές κυβέρνησεις και με κόμματα τα οποία έχουν μια συγκεκριμένη θέση απέναντι σε αυτό.
16: Ακριβώς. Έρχεται λοιπόν και τον βάζει να κρατήσει αυτή τη στάση. Η Σουμάρ, που είναι ένα συνοθήλευμα αριστερό, παλιότερα ήταν υποντέμος, τον βάζουν να τσακώνεται με το Ισραήλ, να τσακώνεται με τον Τραμπ, να απομονώνεται δηλαδή μέσα στο διεθνές κοινικό. Γιατί αλλιώς του λένε θα αποσύρουμε την εμπιστοσύνη μας και θα πέσει.
17: Έρχονται και κάτι διώξεις στο κεφάλι της γυναίκας του, συνεργατών του.
16: Υπάρχει λοιπόν το θέμα της διαφθοράς οπωσδήποτε. Και τώρα του λένε θα στηρίζεις την Αλγερία και το Πολυσάριο. Ναι, αλλά άμα στηρίξει την Αλγερία και το Πολυσάριο, τι θα γίνει με το Μαρόκο που θέλει τη Θέουτα?
17: Το Μαρόκο του στέλνει 60.000 ανθρώπους σε μία ημέρα για να του περάσει το μήνυμα, να του πει ότι κοίταξε.
16: Εννοείται. Μα μέσα στο νόμο αυτό με τους Λατινοαμερικάνους, τον υποχρέωσαν ενώ το αποφεύγει πολλά χρόνια τώρα, να δώσει ηθαγένειες στους Σαχράουι, οι οποίοι γεννήθηκαν στην Δυτική Σαχάρα πριν από το 1976, όπως και στους απογόνους τους, δηλαδή αυτοί που είχαν ισπανική υπηκότητα. Έρχεται και το Λαϊκό Κόμμα που κλαίει τώρα και λέει, ναι, λέει, πρέπει να διορθωθεί ένα ιστορικό λάθος. Και ενώ υπάρχει κυβέρνηση μειοψηφίας, δεν κάθεται να ψηφίσει κατά για να αποτρέψει την αντίδραση του Μαρόκου, αλλά κάνει αποχή. Γιατί έτσι ψηφίζονται στις κυβερνήσεις μειοψηφίας. Κάποιοι βγαίνουν από την αίθουσα και βγαίνει το νούμερο που θέλουν. Λοιπόν, και εμείς τώρα τι κάνουμε? Εμείς πάλι ως Ελλάδα τρέξαμε. Γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ που ο Πρωθυπουργός έβαλε τα πράγματα στη θέση του και είπε θα κοιτάξετε την εργαλειοποίηση και τα προβλήματα που υπάρχουν στο διεθνές σκηνικό και θα γίνει διάσκεψη και των Υπουργών Εξωτερικών πλέον, ερχόμαστε και τρέχουμε πίσω από την Ιταλία, η οποία είναι ο ορισμός της αποτυχίας.
17: Στο μεταναστευτικό, λέτε, με αυτά τα πηγενέλα με να φτιάξω στην Ιταλία, στην Αλβανία ένα κέντρο, ναι. Όχι, το παίρνω πίσω.
16: Όχι, μα έχουν ταξί, έχουν κάνει ταξί το λιμενικό τους, κοστίζει πιο πολύ. Τους παίρνουν, τους πάνε στην Αλβανία, αλλά δεν γίνεται αποχώρηση από την Αλβανία, τους ξαναπάνε πίσω στην Ιταλία, τους κοστίζει πιο πολύ.
17: Μισό λεπτό, γιατί αυτό τα κέντρα σε τρίτες χώρες είναι κάτι που συζητάμε κι εμείς.
16: Καλή τύχη. Καλή τύχη με τους Σουαρέγκ, με τους τζιχαντιστές. Σε ποια χώρα θα γίνει αυτό?
17: Αυτό δεν το ξέρω.
16: Αλλά πρακτικά τώρα.
17: Έχω ακούσει για δύο χώρες συγκεκριμένα τον αριθμό, για ότι μιλάμε με δύο αφρικανικές χώρες. Αυτό.
16: Ναι, έχει μιλήσει και η Βρετανία και απέτυχε, αν θυμάστε, το σχέδιο Ρουάντα.
17: Ναι, ναι.
16: Έτσι, τους κόστισε προκαταβολή 240 εκατομμύρια λίρες. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν επέτρεψε, γιατί η Ρουάντα έχει επίσης μια κατάσταση με το Κονγκό, σε έναν πόλεμο διαρκή, και έχει εμπλακεί και στον εμφύλιο του Κονγκό.
17: Αυτό,
16: και δεν θεωρείται
17: αυτό ασφαλής χώρα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει.
16: Ποιο? Αυτό, κατά τη γνώμη μου, καλή τύχη. Με τους τζιχαντιστές, την Μποκο Χαράμ, τη Βάγκνερ. Σε ποιο, δηλαδή, ποια χώρα κάνουν συζητήσεις, παίρνουν τα λεφτά? Και απέτυχε βέβαια το σχέδιο και τώρα έχει τη Ρουάντα και λέει: συγγνώμη, συμφωνία μας, δεν ήταν να σας δώσουμε πίσω τα λεφτά.
17: Ναι, ναι,
16: πάνε 240 εκατομμύρια.
17: Καλά κάνανε αυτοί. Ναι, ναι.
16: Βέβαια. Λοιπόν, μετά είχαν φτιάξει ένα άλλο σχέδιο στη Βρετανία να επιστρέψουν 1.200 Αλβανούς κακοποιούς που είναι στη φυλακή. 4,3 εκατομμύρια λίρες για την επιστροφή, για να τους φτιάξουν τις φυλακές, για να μην είναι η κατάσταση άσχημη. Από τους 1.200 επέστρεψαν 8. Αυτό σημαίνει ότι κόστησαν γύρω στα 540.000 λίρες ο καθένας. Με συγχωρείτε. Μετά κάναν το Ρουάντα, απέτυχε και αυτό. Λοιπόν, και τώρα ακούω κάτι απίθανα πράγματα. Και βγαίνει η Ιταλία, η οποία είναι πρώτη σε αφήξεις, γιατί προσέξτε, η Μελώνη και ο Σαλβίνη πώς εξελέγησαν λέγοντας το 22 ψηφίστε μας και δεν πρόκειται να ξαναπατήσει κανείς.
17: Με μια συγκεκριμένη ατζέντα σε αυτό το ζήτημα.
16: Ναι, ναι, η ατζέντα του κατέληξε το 2023 να έρθουν 158.000 άνθρωποι, ναι, στην Ιταλία, αριθμός ρεκόρ. 8.600 άτομα το μήνα. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νούμερο των τελευταίων 7 ιταλικών κυβερνήσεων.
17: Άρα...
16: Και τι γίνεται?
17: Ναι.
16: Και βγαίνει και λέει να φύγουν από τη Σέγγεν η Ισπανία. Μα βέβαια, άμα είναι να φύγει κάποιον από τη Σέγγεν, πρέπει να φύγεις εσύ. Που στη Λαμπεντούσα, που τη γεμίζεις και την αδειάζεις, δεν κάνεις σχεδόν καθόλου, δεν κάνεις τις περισσότερες φορές, δεν προλαβαίνεις καν να κάνεις καταγραφές.
17: Για να έρθω τώρα στην ουσία του θέματος, και το λέω κοιτάζοντας και το ρολόι, δεν θέλω να κλείσουμε χωρίς να λιγάκι να μπούμε στο διατάφτα.
16: Αντιλαμβάνομαι ότι αν εμείς τον Εύρο είχαμε κυβέρνηση συνεργασίας και ψάχναμε να συνεννοηθούμε με αυτούς που λένε ότι είναι φτωχοί άνθρωποι και δεν πειράζει που τους εργαλειοποίησαν, πρέπει να τους βοηθήσουμε, θα είχαν περάσει όλοι από πάνω μας ένα στρώμα και μετά θα είχε περάσει και ένα στρώμα κορονοϊού από πάνω μας. Εγώ δεν ξέρω πόσοι από εμάς θα ζούσανε αν δεν ήταν ο Μητσοτάκης να πει κρατήστε 3 ώρες να στείλω το στρατό και την αστυνομία στους ντόπιους. Πού θα συνεννοηθούν αυτοί? Αν σε μια τέτοια κρίση πώς θα συνεννοηθούν? Βλέπουμε στην Ισπανία πάθαν αυτό το πράγμα, θα το ξαναπάθουν, γιατί έχει αιμονές η αριστερά και θέλει το Πολυσάριο, την Αλγερία και όλα αυτά. Θα το ξαναπάθουν γιατί τώρα έγινε πρόβα. Το είπε και η Περιφερειάρχης Αγιούζο της Μαδρίτης. Μην εφησυχάζετε, έγινε μια πρόβα. Δεν θα προλάβουν να καταλάβουν τι θα γίνει.
17: Ωραία. Εγώ θέλω να πάμε λίγο στην ουσία όμως, έτσι όπως το γράφετε και στο άρθρο. Δηλαδή, η μόνη λύση, ο μόνος τρόπος τέλος πάντων για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση είναι να παρέμβει δραστικά η Ευρώπη στο Σαχέλ. Αλλά πώς θα παρέμβει στο Σαχέλ?
16: Την Αφρική όπως... ολόκληρη, αλλά η Ευρώπη χωρίς στρατό πώς να παρέμβει?
17: Και έτσι όπως περιγράφεται την κατάσταση εκεί.
16: Το μόνο που μπορούσε να γίνει είναι όπως στη Συρία, που κάνανε στοχευμένους αεροπορικούς
17: κομματικούς. Αυτό όμως δεν είναι ανέφικτο. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός στρατός να πάει να βομβαρδίζει την.
16: Συγγνώμη, αυτό το σχέδιο όμως, με συγχωρείτε, αυτό το σχέδιο, όταν μπόρεσαν να το εφαρμόσουν σε μια Συρία σπαρασόμενη, θυμάστε τι γινόταν με το κομπάνι, χρειάζονται περισσότεροι παίκτες και χρειάζεται και η Αμερική. Αντί λοιπόν να κάθεται η Ευρώπη να μας λέει πότε ότι έχουμε κλειστά τα σύνορα, πότε ότι τα έχουμε ανοιχτά, και κάθε φορά ανάλογα με το τι λέει το κοινοβούλιο ή ποιοι είναι οι επίτροποι της που τις στέλνουν οι χώρες, την προηγούμενη φορά τις στέλναν χώρες που είχαν αριστερό προσανατολισμό. Τώρα τους στέλνουν χώρες που έχουν δεξιό προσανατολισμό, αλλά δεν ξέρουν γρή από μεταναστευτικό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν δεν καθίσουν κάτω οι πρωθυπουργοί, είναι βέβαιο με το άρθρο του Κυριάκου του Μητσοτάκη ότι ξέρει ακριβώς τι πρέπει να γίνει. Και ας φύγετε εδώ. Πού θα πάμε τα κέντρα που λέτε?
17: Τρία σχόλια θέλω γρήγορα, γιατί
16: και απορρίψεις
17: βάζουνε...
16: στα σύνορα. Δεν μου λέτε στη θάλασσα γίνονται απορρίψεις, όχι. Τι θα γίνει στις νότιες χώρες?
17: Βάζω τρεις ακροατές μας, πάρα πολλοί έχουν στείλει μηνύματα, αλλά βάζω τρία έτσι ενδεικτικά. Ο ένας, ο Γιώργος, καλή του ημέρα, θίγει το θέμα των ΜΚΙΟ. Ο με το όνομα άχρηστος που μου έχει στείλει μήνυμα λέει: παράγοντας αποσταθεροποίησης η αποχώρηση της Γαλλίας από το Σαχέλ.
16: Ακριβώς,
17: η φίλη μας η Νάσια, ακούω ότι
16: και
17: όσα,
16: η Γερμανία έφυγε.
17: Ακούω ότι όσα έγιναν στη Θέουτα έγιναν από το Ισραήλ για να εκδικηθούν το Σάντζες. Σας λέω πράγματα τα οποία κυκλοφορούν.
16: Αυτό το λέει η αριστερά στην Ισπανία. Ότι υπεύθυνο είναι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
17: Με τις ΜΚΙΟ.
16: Ποιες ΜΚΙΟ, κοιτάξτε, τις ΜΚΙΟ, εμείς, ΜΚΙΟ οι οποίες δεν είχαμε φτιάξει ένα μητρό, ΜΚΙΟ, τότε αυτό ξεκίνησε με τον Νότο Μηταράκη, ΜΚΙΟ οι οποίες δεν δίνουν τα ονόματα όλων των μελών τους.
17: Έχει τακτοποιηθεί εκεί η κατάσταση, κυρία Βούλτεψη?
16: Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, όπως ξέρετε έχω φύγει από το
17: ίδιο. Το ξέρω, αλλά...
16: Όταν ήμουν εγώ ήταν τακτοποιημένοι. Ήταν όλοι στις θέσεις τους, κάνανε αυτό που τους λέγαμε. Εάν δεν κάνανε αυτό που τους λέγαμε, δηλαδή ποιο τους λέγαμε, την αποστολή τους. Εμείς, το Υπουργείο Μετανάστευσης.
17: Ναι, γιατί μπορεί να παρεμηνευτεί αυτό το ότι τους λέγαμε. Η αποστολή τους είναι να προσφέρουν βοήθεια. Όχι να βγάζουν φωτογραφίες.
16: Όχι να κάθονται με τα χιάλια και να τους λένε.
17: Όχι να βγάζουν, ακούστε με, όχι να βγάζουν

0: ήμουν εγώ, εγώ τους είχα για να προστατεύουν ασυνόδευτους, εμπορία ανθρώπων, τέτοια πράγματα. Δεν τους επιτράπει ποτέ να κάνουν τίποτα άλλο από αυτό που συμφωνείτο στο κείμενο που είχαμε υπογράψει. Και δεν έκαναν αυτοί οι οποίοι είχαν επιλεγεί και είχαν αποφασίσει γι' αυτό. Και αν έκαναν κάτι, ήταν η τελευταία σας, έλεγες. Αλλά το κάτι δεν είχε να κάνει με αυτό, γιατί η συνθήκη της Λοζάνης δεν προβλέπει ότι
1: τώρα, είναι αποστρατιωτικό. Μα τώρα θα μπούμε.
0: Ό,τι απειλείται. Ό,τι απειλείται δεν αποστρατιωτικοποιείται. Εμάς που θα είναι τα πλοία.
1: Μα τώρα θα μπούμε σε συζήτηση για τη σκοπιμότητα που εξυπηρετούσε μία τέτοια ανάρτηση. Δηλαδή,
0: όμως,
1: μην τρελαθούμε.
0: Και εκεί υπήρχε μία ευθύνη και όσον αφορά στη δικαιοσύνη για πάρα πολλά χρόνια. Το κουνήσαμε κι αυτό. Γιατί ήταν πάρα πολλοί οι οποίοι είχαν παραπεμφθεί για τέτοιες ενέργειες. Γιατί θυμηθείτε και με τη μικρή Μαρία, είχαν πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, είχαν πάρει ασφαλιστικά μέτρα τα οποία κακώς ερμηνεύτηκαν εδώ από τους πολλούς. Εμείς ξέραμε ότι είπαν ότι εφόσον βρίσκονται σε ελληνικό έδαφος, δεν βρίσκονταν σε ελληνικό έδαφος.
1: Θα κλείσουμε με το σχόλιο του Γιώργου. Δεν χρειάζεται να απαντήσετε. Λέει ο Γιώργος, ρεσιτάλ γνώσης και εμβάθυνσης από τη βούλτεψη σήμερα.
0: Λοιπόν, να είναι καλά. Απλώς να πω ότι... Να πω ότι, ξέρετε, άμα προσπαθούμε όπως έκανε η Μελώνη, η οποία τα έχει πάρει πίσω, έψαχνα χθες τα ιταλικά να δω, και το έχει καταπιεί τη γλώσσα ανάποδα που πήγε να επιτεθεί σε μια χώρα. Για το λάθος λόγο. Γιατί και εκείνη η κυβέρνηση συνεργασίας έχει. Μόνο πως ο Αλβίνη έχει πέσει το 5,1% και ο Βανάτσιος στρατηγός έχει πάει στο 7,1%.
1: Και ανεβαίνουν άλλα πιο δεξιά του.
0: Τα ακροδεξιά. Άρα, αν δεν κάνει σωστή. Η ακροδεξιά θα γυρεύει κάτι παραπάνω. Είδατε το Βελόπουλο, είπε pushbacks, πνίξτε τους, ξέρω εγώ τι λένε αυτοί οι Γλατινοπούλου και αυτά. Αυτά, πάντα όταν κάνεις κάτι, η ακροδεξιά θα σου ζητήσει κάτι παραπάνω. Δεν εξευμενίζεται το θηρίο.
1: Κάνε
0: το σωστό να βρει τρόπο πάει στην Αφρική.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να συμμαχίσει με την Αμερική.
1: Σας ευχαριστώ, κυρία Βούλτεψη. Ευχαριστώ. Θα παραπέμψω τους ακροατές μας να ψάξουν το άρθρο σας και να το διαβάσουν.
0: Ευχαριστώ εγώ.
1: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Καλή δύναμη.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Η κυρία Σοφία Βούλτεψη ήταν με μια ανάλυση η οποία, επαναλαμβάνω, έχει στο επίκεντρό της το από πού ξεκινάει όλο αυτό το πράγμα, την Κεντρική Αφρική και όλα τα παιχνίδια που παίζονται εκεί και αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκό έδαφος. Πρέπει λιγάκι το πράγμα να το δούμε πολυδιάστατα. Δεν είναι μόνο ένα Facebook και το Instagram, τα οποία χρησιμοποιούνται από κάποια κυκλώματα. Αυτό είναι το τελικό στάδιο της υβριδικής επιχείρησης. Προηγείται το γεωπολιτικό κομμάτι και αυτό είναι κάτι που μας αφορά άμεσα. Γιατί δεν λέω την καλημέρα σου, ποιος ήταν ο Αντώνης. Στέλνουν καλημέρα, λέει, ακροάτες, εσείς το επιλέγετε. Γιατί, Αντώνη μου, σε όλους. Τώρα, αν προσπερνάω και κάποιο μήνυμα, είναι από λάθος. Δεν είναι επιλογή. Να είσαι καλά πάντως. Εύχομαι καλή δύναμη. Θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Γιάννη και θα επανέλθουμε.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία.
6: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
7: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
8: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
6: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
7: Τι ήταν αυτό? Αντεγύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
8: Φοβάμαι.
7: Σταμάτα και εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.

0: Το βρήκαμε πια!
1: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
3: Συνεργασία.
2: Μυστήριο. Δράση.
3: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
3: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
3: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Για το σπίτι του μέλλοντος.
4: Για τον αγρότη του σήμερα.
3: Για τον εργολάβο του τώρα.
4: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
3: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
4: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
3: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
4: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
3: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33-775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
4: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
6: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
7: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
4: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
10: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβας στο Αγρίνιο.
11: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
10: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
11: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
12: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και Smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
7: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
8: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
9: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
8: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
9: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
8: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
9: Τηλέφωνο 697 33 00 961.
8: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.

μπορεί να απολαμβάνουμε ακόμα το καλοκαίρι. Όμως ο Σεπτέμβρης δεν αργεί και επειδή Σεπτέμβρης σημαίνει νέα αρχή, τώρα με το νέο κατάστημα Pepco κάθε ξεκίνημα γίνεται πιο εύκολο. Εκεί θα βρούμε back to school προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, αλλά και είδη σπιτιού και παιχνίδια. Όλα σε μεγάλη ποικιλία και ανταγωνιστικές τιμές, ώστε να υποδεχτούμε με τον καλύτερο τρόπο τη νέα σεζόν. 13 Αυγούστου λοιπόν, στην οδό Παπαδιαμαντοπούλου 77, το νέο κατάστημα Pepco ανοίγει τις πόρτες του.

0: Εσείς και εμείς είμαστε ένα. Δυτικά FM 92,8. Είμαστε ένα. Πάντα μαζί.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις. Κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8,

0: Αγρίνιο.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
2: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
6: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
8: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
9: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
8: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
9: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
8: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
9: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
12: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
13: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
14: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
15: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
16: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία υπάρχει.

0: της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Ασφαλιστικό Γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών.

0: περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
3: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρινες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής, να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
5: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
2: και στο www.lavaenergy.gr.
5: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
7: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
2: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Hey, hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%.

0: Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Με στα χαράματα.
7: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ κι εσύ με ένα δάκρυ στο τηλέφωνο λες αγαπώ. Αχ,

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
5: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
2: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
6: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
6: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
6: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
6: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25. Τηλέφωνα 26410 29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
7: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Ως καιρά 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο καιρός είναι γενικά έθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Χριστίνα Βίδου.

Ωραία τραγούδια ξεκινήσαμε. Έτσι θέλουμε τουλάχιστον να κυλήσει η επόμενη ημέρα πριν αρχίσουμε να μετράμε τις πυρκαγιές. Αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στο νεοχώρι της Μεσσηνίας. Θα πάμε σε λίγο εκεί, θα δούμε οι πρώτες πληροφορίες. Ποιες είναι, κοντά σε οικισμό. Μέχρι στιγμής δεν τον απειλεί. Είναι μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, έτσι όπως πρέπει να είναι δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις. Καλώς σας βρήκαμε και εμείς. Παίρνουμε τη σκητάλη μετά τον Δημήτρη Στούμπο. Πριν ήταν όλη ομάδα Νίκος Ανδρίτσος, Σπύρος Μάλης, ο οποίος έπεται. Θα έρθει ξανά μάλλον ο Σπύρος το μεσημέρι και πρωί-πρωί το κοκόρι μας είναι ο Πέτρος Κυρκυλής. Φυσικά, πάντα ο Δημήτρης Γιαννήρης, μεγάλη μορφή ο Δημήτρης και πυλώνας επίσης. Σταθερότητα, θα έλεγα ως έναν βαθμό, χωρίς να θέλω να δικήσω κανέναν άλλον. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3. Καλό μεσημέρι με τον κύριο Παπακαλούση να είναι εδώ, Πανηγότης Παπακαλούση στη ρύθμιση του ήχου, να κάνουμε τις συστάσεις μας. Είναι η Περσαμπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Πέτρος Μωραϊτής στο τηλεφωνικό κέντρο. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, η Χριστίνα Βίδου στο μικρόφωνο. Και επειδή ρωτάτε, η Κωνσταντίνα, παιδιά, όχι, δεν είναι 365 μέρες το χρόνο. Έχει την αδειά της, πώς έχει φροντίσει και για εμάς όλους, ώστε να έχουμε μια πολύ ωραία κάβα, έτσι, ο καθένας στη δική του, στο δικό του το φάκελο, με τραγούδια.

0: Είπα λίγο να κλέψω και να αφήσω κάποια τραγούδια παραπάνω για να είμαι ειλικρινής, αλλά είναι έτσι η κατάσταση που ομολογώ ότι θα πρέπει λίγο να προχωρήσουμε. Ένα από τα θέματα που θα ήθελα πάρα πολύ να σχολιάσουμε, αλλά δεν επιτρέπεται, όχι για πολλούς λόγους δεν επιτρέπεται τώρα να σας πω την αλήθεια, δεν επιτρέπεται. Γιατί να μην επιτραπεί, είναι τι συμβαίνει και ποιες είναι οι επιπτώσεις που έχουν αυτές όλες, η κλιματική κρίση αν θέλετε, σε διάφορους τομείς. Το περιβάλλον το έχουμε πει, την οικονομία το έχουμε πει, το μεταναστευτικό επίσης. Διάβαζα λοιπόν ότι έχουμε τους χαμένους πολιτισμούς του Αμαζονίου και τον παραλληλισμό με την Γνώσο. Σε ένα site το διάβασα όλα αυτά, έγκυρο κατά τα άλλα, δεν μην νομίζετε. Έχει να κάνει με τη Λατινοαμερικανική Ήπειρο, εκεί που άνθησαν οργανωμένες κοινωνίες με υψηλό επίπεδο σχεδιασμού. Γίνεται ένας παραλληλισμός εδώ με την Γνωσό και πώς επίσης η Γνωσός βασίστηκε, για παράδειγμα, στη λιθόκτιστη μνημιακή αρχιτεκτονική και τη θαλάσσια ηγεμονία, ενώ αντιστοίχως οι κοινωνίες του Αμαζονίου ανέπτυξαν πρότυπα διαχείρισης του τροπικού περιβάλλοντος μέσω εκτεταμένων χωματουργικών έργων. Και πώς όλα αυτά λόγω των κλιματικών αλλαγών και της κρίσης απειλούνται, γιατί οι περιβαλλοντικές αλλοιώσεις μπορούν να καταστρέψουν αρχαιολογικά στρώματα τα οποία είναι εξερεύνητα, και οι επιστήμονες εκτιμούν ότι κάτω από το τροπικό δάσος εκκρύβονται ακόμη χιλιάδες άγνωστες δομές, οι οποίες, όπως διαβάζω, ενδέχεται να χαθούν πριν προλάβουν να μελετηθούν. Πόσο γοητευτικά, απίστευτα γοητευτικά είναι αυτά τα θέματα, και πόσο πίσω τα αφήνουμε δυστυχώς λόγω της επικαιρότητας. Να μου πεις, πάνω απ' όλα, ρε Χριστίνα, το παρόν είναι που μετράει, και το παρόν και το μέλλον. Καλό είμαι να γνωρίζουμε και λίγο από το παρελθόν. Εκεί μπορούμε πάρα πολλά πράγματα να τα ζήσουμε, μέσω μάλλον να τα γνωρίσουμε και να τα έχουμε ως πάτημα, αν θέλετε, για το μέλλον το δικό μας. Τώρα, το μέλλον το δικό μας αυτή τη στιγμή ποιο είναι? Είμαστε στις επόμενες ημέρες, δύο μετράμε, από τις πυρκαγιές στην Αττική Βοιωτία. Σαφώς είμαστε ακόμα σε συναγερμό. Η πυροσβεστική είναι και όλες οι εθελοντικές ομάδες και όσοι συμμετείχαν σε αυτό το τεράστιο, περίπου 40 χιλιόμετρων υπολογίζεται να ήταν το μέτωπο αυτό. Είμαστε λοιπόν στο αποτύπωμα. Τι άφησε? Και νομίζω ότι όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ότι ήταν όντως καταστροφικό και δεν ξέρω σε τι βαθμό μπορεί να επανέλθει. Σίγουρα από μόνο το περιβάλλον ξέρει να λειτουργεί και να δρά. Το θέμα είναι παράλληλα και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε να βοηθήσουμε. Το WWF, το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, έχει μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασης, αποτίμηση του τι έγινε ακριβώς, για να είμαι ειλικρινής. Γίνονται παράλληλα επίσης αυτοψίες, να ξέρετε, στις περιοχές της πληγής. Και είναι μαζί μας ο Γενικός Διευθυντής, ο κύριος Καραβέλλας, ο Δημήτρης Καραβέλλας του WWF Ελλάς. Και τον ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, κύριε Καραβέλλα?
1: Καλό μεσημέρι, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Σας άκουγα και τις προηγούμενες ημέρες, την προηγούμενη εβδομάδα που ήσασταν εδώ μαζί με τον Βασίλη Κουφόπουλο, και τώρα ευκαιρίες δοθήσεις και των δικών σας έτσι πρώτων εκτιμήσεων. Θα ήθελα να κάνουμε μία κουβέντα. Πάμε λοιπόν με αυτό και μετά θα ανοίξουμε την κουβέντα. Τι έχει φύγει, τι έχει καεί, τι έχουμε χάσει, κύριε Καραβέλλα?
1: Ναι, να πω ότι έχουμε κάνει μία πρώτη εκτίμηση, γιατί ακόμα άνθρωποι μας βρίσκονται στο πεδίο. Προσπαθούμε να δούμε από κοντά ποια ακριβώς είναι αυτή η ζημιά. Να ξεκινήσω φυσικά με το ότι οι πυρκαγιές αυτές ήταν πυρκαγιές οι οποίες τύχησαν ανθρώπινες ζωές. Χάθηκαν 3 πυροζέστες, 2 χειριστές ελικοπτέρων. Χάθηκαν δεκάδες, εκατοντάδες ίσως σπίτια. Άνθρωποι έχασαν το βιός τους.
0: Και
1: δίπλα
0: ζώα.
1: Σε αυτό,
0: και ζώα, και
1: ζώα πολλά, ζώα πολλά. Δίπλα σε αυτό φυσικά είχαμε και σημαντικές απώλειες για την ίδια τη φύση, για τα ίδια τα δάση, τα οποία γίνονται όλο ένα και πιο σημαντικά για μας και πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Οι πρώτες λοιπόν καταγραφές μιλάνε περίπου για 180.000 στρέμματα στις μεγαλύτερες πυρκαγιές, δηλαδή στην Κρήτη, στην Πάρο, στην Νότια Βοιωτία και στη Δυτική Αττική. Καθώς εκκρεμούν όμως οι τελικές χαρτογραφήσεις και καταγραφές, να πω ότι αυτό το νούμερο μπορεί να φτάσει και 200.000 στρέμματα. Δίπλα σε αυτό, να τονίσω, πάνω από 10.000 πολίτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, τα καταλήμματά τους, ενώ οι πυρκαγιές προφανώς δημιούργησαν και πολύ σημαντικές ζημιές και σε τοπικές επιχειρήσεις, αγροτικές εγκαταστάσεις και το καθεξής. Mm-hmm. Τώρα, για να πάμε στο κομμάτι των τασών, να πω εδώ ότι στην Αττική, όπως ξέρετε, ειδικά τα δάση μας έχουν ζήσει δυστυχώς πολλές πυρκαγιές. Από περίπου τα 100.000, 102.000 στρέμματα δασών που κάηκαν τις τελευταίες ημέρες στην Αττική, Υπάρχει ένα ποσοστό κοντά στο 30%, το οποίο έχει καεί και ξανακαεί, και είναι δεδομένο ότι εκεί θα χρειαστεί κάποια βοήθεια ή παρέμβαση αποκατάσταση. Το λέω αυτό γιατί πολλά από τα άλλα δάση τα οποία κάηκαν έχουν μηχανισμούς φυσικής αναγέννησης και μπορούν μετά από αρκετά χρόνια να αναγεννηθούν, αν φυσικά αφήσουμε τη φύση να κάνει δουλειά της και αν αντιληφθούμε ότι δεν είναι και απεριόριστες οι αντοχές της.
0: Ναι.
1: Δίπλα σε αυτό υπάρχουν και κάποια είδη όπως τα ελαιοδάση τα οποία δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα της φυσικής αποκατάστασης, φυσικής αναγέννησης. Ξέρουμε μέχρι στιγμής ότι έχουν καεί περίπου 2.000 στρέμματα ελαιοδάσους, και αυτό είναι σίγουρα ένα δάσος εξαιρετικά σημαντικό από οικολογική σημασίας, αλλά και δύσκολο στην ανάκαμψή του.
0: Αυτό είναι αυτή είναι η περιοχή ιδιαίτερης οικολογικής αξίας που δυστυχώς επλήγει περισσότερο ή έχουμε και άλλες περιοχές?
1: Είναι αυτή. Κοιτάμε να δούμε και στην περιοχή της Πρέβελης στην Κρήτη τι ακριβώς έχει συμβεί. Αλλά ξέρετε κάτι, θέλω να τονίσω κάτι. Η φύση και τα δάση έχουν τη δική τους αυταξία. Και θα έπρεπε να μας απασχολήσει η προστασία τους για αυτή την αυταξία. Πέραν όμως αυτού, τα δάση είτε έχουν μια μεγάλη ή μικρότερη οικολογική σημασία, παρέχουν σε εμάς τους πολίτες, τους ανθρώπους, τεράστιες υπηρεσίες. Αυτές λοιπόν οι υπηρεσίες χάνονται όταν χάνονται και αυτά τα δάση. Και μπορεί τα δάση μετά από 10, 20, 30 χρόνια να αναγεννηθούν, αυτή όμως την περίοδο, αυτές τις δεκαετίες, εμείς τις έχουμε απολέσει αυτές τις υπηρεσίες. Εμείς ζούμε τις πλημμύρες την επόμενη μέρα. Εμείς ζούμε αυξημένες θερμοκρασίες. Εμείς ζούμε την ερημοποίηση και ούτω καθεξής.
0: Γιατί ακούγοντάς σας τώρα μου έρχονται διάφορα στο μυαλό. Πρώτον, κατά πόσον οι ακραίες καιρικές συνθήκες αρκούν για να εξηγήσουν αυτές τις πυρκαγιές. Αν όντως είναι κλιματική κρίση ή είμαστε κι εμείς. Γιατί από τις αυτοψίες βλέπουμε ότι τις περισσότερες φορές και από την αυτοψία τώρα είναι ένα χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου.
1: Ναι, ακούστε, η κλιματική κρίση, το λέω και το ξαναλέω, το έγραψα και προχθές, η κλιματική κρίση σε σχέση με τα δάση και τις πυρκαγιές δεν είναι αυτή η οποία προκαλεί τις πυρκαγιές. Είναι αυτή η οποία κάνει τα δάση μας πιο ευάλωτα και πιο πολύτιμα. Είχαμε ακραίες συνθήκες, όντως είχαμε ανέμους ταχύτητας 120-130 χιλιόμετρων την ώρα. Αυτό είναι εξαιρετικά ισχυρό. Μιλάμε δηλαδή για 11-12 μποφόρ αέρα για να το καταλάβουν και οι ακροτές μας. Όμως οι αρκετές πυρκαγιές συνδέονται ξανά και ξανά με προβλήματα που γνωρίζουμε. Είτε αυτό είναι το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, περίφημος ΔΔΕ, είτε αυτά είναι ανεπαρκή μέτρα πυρασφάλειας, είτε αυτό είναι ανθρώπινη αμέλεια. Δεν γίνεται λοιπόν με αυτές τις συνθήκες κλιματικής κρίσης, είναι εξοργιστικό να μην μπορούμε να διαχειριστούμε αυτά τα αίτια τα οποία είναι απολύτως αντιμετωπίσιμα και απολύτως προβλέψιμα. Δεν γίνεται.
0: Εν τω μεταξύ, είναι σχεδόν στις ίδιες περιοχές. Είναι σχεδόν, κύριε Καραβέλα.
1: Ακριβώς. Άκουγα κάποιον κάτοικο στην περιοχή, νομίζω της Άρτας, που έλεγε μόνος του ότι είναι η τέταρτη πυρκαγιά που έχει γίνει στο χρόνο αυτό, στο ίδιο σημείο. Γιατί είναι ένα σημείο σε ένα φαράγγι στο οποίο πετάμε όλοι, λέει, τα σκουπίδια μας, τα έπιπλά μας, ό,τι θέλει. Και λες, μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Προφανώς δεν είναι η κλιματική κρίση αυτή που το προκαλεί. Είναι όμως αυτή η οποία δεν μας παίρνει πλέον να λειτουργούμε με τις πρακτικές που λειτουργούμε εδώ και δεκαετίες.
0: Και δεν είναι πια το άλλο θύμα. Ναι, υπάρχει, βεβαίως υπάρχει. Ναι, έχει εντείνει το πρόβλημα, ναι. Αλλά ας πούμε να θυμίσουμε, μια και αναφερθήκατε στο σκοπιδότοπο στην Άρτα, ότι στην Πάρο, στη Λέρο, στην Κάλυμνο, νομίζω.
1: Φυσικά.
0: Όλα αυτά ξεκίνησαν. Ακριβώς.
1: Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Leave your myth in Greece. Ελάτε να καείτε από τους σκοπιδότοπους. Είναι δυνατόν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή. Ακούστε, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να μετράμε κάθε καλοκαίρι μόνο καμένα στρέμματα, απώλειες ζωής, απώλειες ζώων. Πρέπει να περάσουμε πια από τη διαχείριση μιας καταστροφής στη διαχείριση ενός κινδύνου, ο οποίος είναι υπαρκτός, και να επενδύσουμε, να το δούμε ξανά εντελώς από διαφορετικά, να επενδύσουμε στην πρόληψη, να επενδύσουμε στο να είμαστε πιο ανθεκτικοί εμείς οι κοινωνίες απέναντι σε όλο αυτό που θα μας βρει ξανά και ξανά.
0: Να σταθώ σε αυτό, μια και δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στην κατάσβεση παρά στην πρόληψη στη χώρα μας, όπως υποστηρίζετε. Δώστε μου προτάσεις εναλλακτικές. Πείτε μου τι πρέπει να γίνει.
1: Οι προτάσεις, θα σας πω κυρία Βίδου, υπάρχει μια θετική, μια θετική μεταρρύθμιση που οφείλω να γνωρίσω που έγινε στον τελευταίο χρόνο. Μετά από πολλές δεκαετίες, το τονίζω αυτό, πολλές δεκαετίες, έχουμε επιτέλους στη χώρα μας ένα νομοθέτημα το οποίο δίνει την πρέπουσα σημασία σε αυτό που λέμε πρόληψη δίπλα στην καταστολή. Τι σημαίνει αυτό για να σας δώσω, ο νόμος ενεργεί μάχη, για να σας το κάνω λιανά. Mm-hmm. Πλέον κάθε δήμος οφείλει να διαμορφώσει δικό του σχέδιο πρόληψης για την πυρκαγιά. Κάθε δήμος. Δεν είναι απλώς ότι παίρνει κάποια χρήματα και λέει θα κάνω 5 καθαρισμούς. Κάθε δήμος οφείλει να έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο πρόληψης. Να ξέρουν οι δημότες τι συμβαίνει, τι πρέπει να κάνουν και όχι μόνο το καθάρισμα του οικοπαίδου μας, το οποίο και αυτό έχει τη σημασία του, αλλά και όλες τις άλλες αιτίες που μπορούμε να φανταστούμε ότι μπορεί να ξεσπάσει πυρκαγιά. Η μεγαλύτερη σημασία και το μεγαλύτερο πρόβλημα πάντα βρίσκεται εκεί που υπάρχουν σπίτια δίπλα κοντά, δηλαδή οικισμοί δίπλα κοντά στα δάση. Εκεί συμβαίνει το μεγάλο κακό και γι' αυτό έχουμε χάσει χιλιάδες στρέμματα δασών στην Αττική τα τελευταία χρόνια. Νομίζω το 40% των δασών μας μέσα στην τελευταία δεκαετία έχει χαθεί στην Αττική. Να. Τι θέλω να πω δηλαδή, ότι αν μπορούμε στο επίπεδο Δήμου να σχεδιάσουμε, να υπάρχουν σχέδια πρόληψης και να υπάρχει λογοδοσία για το τι μπορεί να κάνει ο Δήμος. Ο νόμος επίσης προβλέπει την ένταξη με πολύ πιο σοβαρό και επίσημο τρόπο των εθελοντικών ομάδων, που για άλλη μια φορά να ευχαριστήσουμε τους πυροζέστες, να ευχαριστήσουμε και όλους τους εκατοντάδες εθελοντές που πραγματικά ακόμα και σήμερα και θα συνεχίσουν, γιατί είμαστε στη μέση της αντιπυρικής περίοδου, θα συνεχίσουν να δίνουν τρομερό αγώνα εκεί έξω. Είναι καιρός λοιπόν να τους στηρίξουμε, να ενταχθούν με τον σωστό τρόπο στο σύστημα, να έχουν την ασφάλισή τους, να μπορούν να προσφέρουν σωστά και να μην κινδυνεύει η ζωή τους. Είναι μόνο μερικά σημεία που σας λέω αυτή τη στιγμή, τα οποία αν τα βάλουμε μπροστά και δούμε σοβαρά το χειμώνα και όχι το καλοκαίρι τι είναι αυτό που μας έρχεται, γιατί θα μας ξαναέρθει.
0: Θα μιλάμε για πλημμύρες, όπως είπατε και εσείς.
1: Ίσως, όπως έτσι είναι. Ίσως να έχουμε καλύτερη τύχη.
0: Ναι. Όσο διαβάζω εντωμεταξύ, όσο σας ακούω, διαβάζω παράλληλα, έχω μπροστά μου για την παρατεταμένη ξηρασία.
2: Που έχει... Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
6: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστε στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
5: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
6: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
5: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αίγιο.
6: Τηλέφωνο 697-3300-961.
5: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε
9: διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
9: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
9: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής, να υποθέσω.
9: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
9: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
10: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
11: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
10: και στο www.lavaenergy.gr.
11: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
10: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
12: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας, η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
13: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
14: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
15: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
16: Κάθε 3 δευτερόλεπτα, κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
17: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
18: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
19: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
20: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
21: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
22: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
23: Πρόκειται να ανακοινώσει το κυβερνητικό επιτελείο που από το πρωί συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διυπουργική σύσκεψη ο Πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα στους αρμόδιους υπουργούς να τρέξουν άμεσα οι αποζημιώσεις και να αποκατασταθούν οι ζημιές στις κατοικίες. Ο δεύτερος στόχος της κυβέρνησης αφορά στις επιχειρήσεις που επλήγησαν και αναζητείται ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο για την ενίσχυσή τους. Ξεκίνησε σήμερα στο Πόρτο Γερμενό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά. Στην περιοχή βρίσκονται από νωρίς το πρωί 7 κλιμάκια τα οποία διενεργούν ελέγχους. Το κράτος οφείλει να στηρίξει άμεσα τους κατοίκους που επλήγησαν, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφτηκε σήμερα το Πόρτο Γερμενό. Χωρίς ενεργό μέτωπο, σε μία ώρα τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική περιοχή στο Μελιγαλά Μενσινίας. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του αφημί. Σήμερα υποβάλλουν αιτήσεις όσοι έχουν αφημί που λήγει σε 1 και 2. Ένα ντρόουν εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων της ουκρανικής εταιρείας Antonov Airlines στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε στη Γερμανία. Σύμφωνα με τις γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόουν έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή. Ο νότιος διάδρομος του αεροδρομίου της Λειψίας παραμένει κλειστός καθώς η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λέω Παναγιώτης Παπακαλούς, αυτό το τραγούδι μας αφορά όλους. Γιατί δεν θες να δουλεύεις, αγαπητό μου αγόρι. Δεν θες να είσαι εδώ απέναντι, ο ένας απέναντι στον άλλον εννοώ. Δεν θέλεις Αύγουστο μήνα. Πάμε πάλι το παραμύθι που λέω κάθε Αύγουστο και το έχω πει δύο φορές μέχρι τώρα. Έχω καταντήσει γραφική. Δεν θες να βρίσκεις ασανσέρ να πηγαίνεις τον Πέμπτο ελεύθερα, γιατί είμαστε λιγότεροι μέσα στο κτίριο. Άρα δεν περιμένεις 100 ώρες να μπεις μέσα. Ωραία. Δεν θες να παρκάρεις πιο καλά. Δεν θες το σπίτι σου να βρεις απ' έξω θέση παρκαρίσματος. Εγώ κάποια στιγμή στη Γλυφάδα, κάτω που πηγαίναμε με την κόρη μου, που είχε παντού. Ήτανε παντού. Ήτανε μάλιστα Τετάρτη, που κάποια καταστήματα είναι ανοιχτά στη Γλυφάδα και είχε και λιγότερο κόσμο. Την προηγούμενη εβδομάδα, μην νομίζετε. Όχι. Όχι την προηγούμενη. Την Κυριακή ήταν, σας ζητώ συγγνώμη. Και ήθελα με το αυτοκίνητο. Ουπ, και εδώ βρήκα θέση. Έλα, μου πας. Ουπ, και εδώ βρήκα θέση. Και τη το έλεγα, δεν το έκανα προς Θεού, τη το έλεγα. Και επειδή είναι στην εφηβεία, ξέρετε πάρα πολύ καλά ποια ήταν η αντίδρασή της. Ένα βλέμμα και τίποτα, λούφαξα μετά και συνέχισα κανονικά να οδηγώ, σαν να μην τρέχει τίποτα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πάντα στον Sky 100,3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακριβώς το μέσο της εβδομάδας, αρχές του μήνα, είναι η πέμπτη μέρα του Αυγούστου αυτή που μετράμε. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Σίγουρα όμως, όσον αφορά στην ατικοβιωτία, είναι βελτιωμένη η εικόνα σαφώς. Και σαφώς είναι επιποδόσει επίγειες και ενέργειες δυνάμεις, τίποτα δεν μπορεί να μας εφησυχάσει. Αυτό που σε λίγο θα συζητήσουμε, το οποίο επίσης θεωρώ άκρος γοητευτικό, όπως αυτό σας έλεγα νωρίτερα για τον Αμαζόνιο και τα σχετικά, είναι το εξής, ότι περιμένουμε ένα πύραυλο της SpaceX να συγκρουστεί με τη Σελήνη. Τι θα συμβεί? Μην ανησυχείτε καθόλου, λένε νομίζω όλοι όσοι ξέρουν πάρα πολύ καλά. Μπορούμε απλώς να τα απολαύσουμε. Είναι η πρώτη φορά? Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά, γι' αυτό και μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να έρθει τίποτα στο κεφάλι μας. Αστεροειδείς και μετεωρίτες έχουμε κατά καιρούς απολαύσει. Έχουμε κάτι να φοβόμαστε από την επερχόμενη σύγκρουση της SpaceX με τη Σελήνη? Όχι, λένε περισσότεροι επιστήμονες. Παρόλα αυτά, είναι ένα ωραίο θέμα να συζητήσεις. Νομίζω πως ναι. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα να συζητήσουμε. Λιγάκι έτσι για να ξεφύγουμε. Και να είναι καλά, ο κύριος Νίκος Σέργης είναι διευθύνων σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος μαζί μας για αυτή την πολύ, μα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Καλησπέρα σας, μια χαρά.
0: Ελπίζω και θέλω να μου πείτε ότι είσαστε σε διακοπές και να μου πείτε, αφήστε μας κυρία Βίδου μου τώρα να κάνουμε ένα μπάνιο στη θάλασσα και να μην σας, να σας βρίσκω πού, ξέρω εγώ, πού είσαστε τώρα.
1: Θα μείνετε με την ελπίδα, γιατί είμαστε στο Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, συνδράμουμε και εμείς όσο μπορούμε με δορυφορικές εικόνες στην καταπολέμηση και στην πολιτική προστασία απέναντι στις πυρκαγιές και ταυτόχρονα έχουμε και πιο πεζά πράγματα, όπως την ολοκλήρωση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης μέσα στο καλοκαίρι, οπότε είμαστε με την ελπίδα των διακοπών.
0: Τώρα θέλω να σας ρωτήσω και για τις πυρκαγιές, αλλά πάμε λίγο στη σύγκρουση και θα επιστρέψω στις πυρκαγιές για να κάνω μια μικρή έτσι παρένθεση και ανάσα, γιατί το έχουμε σχεδόν μονοθεματικά πάω τη σημερινή εκπομπή για το τι έχει συμβεί στην ατικοβιωτία. Τι περιμένουμε να γίνει σήμερα, κύριε Σέργη?
1: Έγινε ήδη. Δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό το οποίο θα επηρεάσει τις ζωές μας. Ένα κομμάτι από τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX, που είχε εκτοξευτεί από εδώ και 1,5 χρόνο περίπου από τις ΗΠΑ για να μεταφέρει κάποιο ωφέλιμο φορτίο στη Σελήνη, είχε ξεμείνει σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη. Ήταν ένα κομμάτι πυράβλου άχρηστο, με βάρος περίπου 4 τόνους, και αυτή τη στιγμή έπεσε, όπως αναμενόταν, πάνω στην επιφάνεια της Σελήνης. Ήταν μια ελεγχόμενη διαδικασία, δεν πρόκειται για ένα ατύχημα, ναι, από την οποία μπορούμε να βγάλουμε και κάποια χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία μπορώ να σας αναφέρω έτσι εντάξει.
0: Επιγραμματικά, για πείτε μας.
1: Κοιτάξτε, η Σελήνη είναι ένας χώρος στον οποίο φιλοδοξούμε να έχουμε ανθρώπινη παρουσία τα επόμενα χρόνια, για να στήσουν κάποιες βάσεις, κάποια εργαστήρια. Προφανώς δεν μιλάω για κάποια μετοίκηση πληθυσμού, για κάποια ανθρώπινη παρουσία. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τέτοιου είδους εκρήξεις, γιατί αντικείμενα τα οποία έχουν το ίδιο μέγεθος με αυτό το κομμάτι του πυράβλου της SpaceX πέφτουν πάνω στη Σελήνη περίπου κάθε 2-3-5 χρόνια. Και η Σελήνη έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν υπάρχουν, έχουμε εδώ στη Γη και δεν έχουμε συνηθίσει την επίδρασή τους. Το ένα είναι ότι δεν έχει ατμόσφαιρα, συνεπώς κάτι το οποίο πέφτει προς τη Σελήνη σε αντιδιαστολή με την περίπτωση της Γης δεν μπορεί να καεί στην ατμόσφαιρά της. Mm-hmm. Άρα πρακτικά, όσο μεγάλο και αν είναι, θα φτάσει εξ ολοκλήρου στο έδαφος της Σελήνης. Το δεύτερο είναι ότι η Σελήνη δεν έχει ισχυρό βαρυτικό πεδίο όπως έχει Γη, συνεπώς η σκόνη που θα σηκωθεί από οποιαδήποτε τέτοια πρόσκρουση θα φτάσει σε πολύ μεγαλύτερα ύψη και θα κάνει πολύ μεγαλύτερο χρόνο να κατακάτσει.
0: Ναι.
1: Και το τρίτο είναι ότι επειδή δεν υπάρχουν αυτές οι συνθήκες Σελήνης και κυρίως δεν υπάρχει η ατμόσφαιρα, τα κομμάτια αυτά της σκόνης, η κόκκι αυτή της σκόνης, είναι πολύ πιο ζημιογόνα, πολύ πιο βλαβερά,
0: ναι,
1: και κυρίως για υποδομές, από ότι είναι τα αντίστοιχα στη Γη. Ξέρετε, η κόκκι της σκόνης στη Γη, επειδή έχουμε κυκλοφορία ατμοσφαιρική πολύ έντονη, συγκρούονται μεταξύ τους και λιένονται. Στην Σελήνη δεν συμβαίνει αυτό. Οπότε αυτό που λέμε κόκκι σκόνης είναι σαν μικρά μαχαιράκια. Είναι σαν ρινίσματα. Και όπου κατακάτσουν, όπου πέσουν, όπου συσσωρευτούν, δημιουργούν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Αυτά τα τρία που σας προανέφερα είναι τα χαρακτηριστικά των παρατηρήσεων που κάνουν αυτή τη στιγμή οι επιστήμονες για να γνωρίζουν και να έχουν στη βιβλιοθήκη τους μία ακόμα τέτοια περίπτωση έκρηξης και να ξέρουν ποια είναι τα μέτρα προστασίας που πρέπει γενικώς να έχουμε.
0: Ναι, κύριε Σέργη.
1: Ναι, λέω, τα μέτρα προστασίας που πρέπει να έχουμε στην περίπτωση που θέλουμε να έχουμε ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη και να είναι διασφαλισμένοι και οι ίδιοι άνθρωποι που θα είναι εκεί και ο εξοπλισμός και οι υποδομές που θα στηθούν.
0: Λοιπόν, το κρατάω γιατί είναι πραγματικά ενδιαφέροντα όλα, αλλά δεν μπορώ να μην κρατήσω πως μπήκαμε και ξεκινήσαμε τη συζήτηση για το πως εσείς συνδράμετε προληπτικά πάντα, έτσι, παρακολουθώντας από ψηλά με τον εξοπλισμό τα μέτωπα. Τι ακριβώς κάνετε, κύριε Σέργη, εσείς?
1: Εγώ ήθελα να σας πω ότι στο Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος εδώ και 2 χρόνια, τα 2 τελευταία καλοκαίρια, με ρυθμό αυξανόμενο, υπάρχει πρόσβαση σε δορυφορικές εικόνες από θερμικούς ελληνικούς δορυφόρους, το οποίο το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ίσως θυμάστε, ανακοίνωσε πριν από μερικές εβδομάδες, μερικούς μήνες. Οι δορυφόροι αυτοί, που είναι ελληνικοί δορυφόροι και συμμετέχουν σε μεγαλύτερα σμήνη δορυφόρων, φωτογραφίζουν όχι με τον συνηθισμένο οπτικό τρόπο. Έχουμε και οπτικούς δορυφόρους που βγάζουν φωτογραφίες σαν αυτές που βλέπει το μάτι, αλλά οι θερμικοί δορυφόροι αποτυπώνουν τη θερμική εκπομπή και μπορούν να σου δείξουν ακριβώς τη θέση ανά πάσα στιγμή του μετόπου, κάτω από το πυκνό καπνό ή μέσα στο σκοτάδι τις νυχτερινές ώρες.
0: Ναι.
1: Και την ίδια, σε αυτά τα δεδομένα τα δορυφορικά έχει απευθείας πρόσβαση με τη βοήθεια του ΕΛΚΕΔ, του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, δηλαδή η πολιτική προστασία, το ΕΣΚΕΔΙΚ, και είναι ένα ακόμη όπλο στη φαρέτρα όλου αυτού του μηχανισμού που προσπαθεί να βοηθήσει ακόμα και την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Δεν είμαστε μόνο σε φάση προληπτική. Είναι πληροφορίες οι οποίες γίνονται χρήσιμες και στη διαδικασία αντιμετώπισης και στη διαδικασία της κατάσβεσης. Να σκεφτείτε ότι αν έχει την πληροφορία και συνδυάσει την αποτύπωση του μετόπου, τη θέση του δηλαδή, την αποτύπωση που έχουμε πάλι από δορυφορικές εικόνες και αναλύσεις της καύσιμης ύλης στην επιφάνεια,
0: ναι,
1: την αποτύπωση της υγρασίας, τις καιρικές συνθήκες που πάλι από δορυφορικές παρατηρήσεις με ακρίβεια έχουμε, το ανάγλυφο, επίσης δορυφορικές και επιτόπιες παρατηρήσεις, όλα αυτά μαζί μπαίνουν σε ειδικό πρόγραμμα με ειδικούς αλγορίθμους και οδηγούν σε έναν προγνωστικό χάρτη για το πώς αναμένεται να εξελιχθεί η πορεία ενός μετόπου, προς ποιες κατευθύνσεις πρόκειται να κινηθεί τις επόμενες ώρες.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι σημαντικότατο όπλο στην πολιτική προσέγγιση.
0: Εννοείται ότι μπορούμε αυτό να το καταλάβουμε απόλυτα. Αυτή τη φορά όμως είδαμε ότι ο αέρας είχε άλλη κατεύθυνση, άλλαζε συνεχώς, δυσκόλεψε πάρα πολύ τις προσβέσεις. Τουλάχιστον αυτό μαθαίναμε.
1: Ναι,
0: δεν έχει να κάνει με εσάς προς Θεού.
1: Όχι.
0: Είναι μια προσαρμογή ίσως.
1: Είναι γνωστό ότι όταν έχεις μια μεγάλη πυρκαγιά με ένα τεράστιο μέτωπο, δημιουργεί τοπικά ένα μικροκλίμα, το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφτεί. Προσπαθείς να δεις ότι τις επόμενες ώρες οι άνεμοι που αναμένονται, ας πούμε, είναι βορειοανατολικοί. Από εκεί και πέρα, και όταν λέμε ότι είναι βορειοανατολικοί οι άνεμοι, μιλάμε για μια κλίμακα η οποία μπορεί να είναι από μερικές δεκάδες μέχρι μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα, αλλά λόγω της εξαιρετικά μεγάλης βαθμίδας στη θερμοκρασία, δηλαδή τις μεγάλες μεταβολές θερμοκρασίας μέσα σε μερικές εκατοντάδες μέτρων, οι άνεμοι μπορεί να αλλάζουν κατεύθυνση πάρα πολύ γρήγορα, να στροβιλίζονται. Φανταστείτε ότι σε ένα μέτωπο μπορεί να έχει ο αέρας θερμοκρασία μερικές εκατοντάδες βαθμούς σε ένα σημείο και 400-500 μέτρα μακριά να είναι μερικές δεκάδες βαθμοί η θερμοκρασία. Αυτό δημιουργεί τέτοιες βαθμίδες στην πίεση που αλλάζουν με το λεπτό, όχι με την ώρα, με το λεπτό, που μπορεί να δημιουργήσει στροβιλισμούς και είναι και δυστυχώς η βασική αιτία που δημιουργεί τραγικά αποτελέσματα με παγίδευση ακόμα και έμπειρων πυροσβεστών που λέει, τους κύκλωσε φωτιά. Προφανώς κάτι άλλαξε στις συνθήκες εκείνη τη στιγμή και εκεί που την έχεις μπροστά σου την έχεις και πίσω σου.
0: Μάλιστα.
1: Άρα εμείς προσπαθούμε να δώσουμε ό,τι όπλο διαθέτουμε για τη γενική αντιμετώπιση, αλλά από εκεί και πέρα δεν τολμώ να κάνω κανένας είδους σύγκριση με τους ανθρώπους που είναι μέσα στο πεδίο και προσπαθούν
0: και
1: με την εμπειρική τους γνώση. Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σέργη, πραγματικά σας ευχαριστώ για ό,τι κάνετε, την προσφορά σας και εσείς μέσω του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος ενώ και προληπτικά γιατί έτσι δράτε, λίγο να ξέρουμε προς τα πού κατευθύνονται οι φλόγες, ο αέρας για να μπορέσουν να συνδράμουν μετά και οι πηγές δυνάμεις και οι ενέργειες. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, κύριε και κύριος Νίκος Σέργη, σήμερα σχεδόν μονοθεματικά το πάμε, όπως νομίζω πρέπει, οφείλουμε. Γιατί είναι, όχι, ήταν ένα δύσκολο τετραήμερο με τραγικό αποτύπωμα σε ανθρώπινες απώλειες και αυτό που από εδώ και πέρα θα πρέπει να δούμε είναι το περιβάλλον πώς διαμορφώνεται. Ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, κοσμήματορας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιφάλλοντος στο Απιθύτα. Τι κάνετε, πώς είσαστε κύριε καθηγητά?
2: Εγώ καλά, δυστυχώς η υπόλοιπη Ελλάδα υποφέρει.
0: Ξέρετε, όπως θα είμαι πολύ ειλικρινής, όταν σας έστειλα το μήνυμα προχθές, λέω κάθε χρόνο, ήρθε η ώρα κύριε καθηγητά, τέτοια εποχή να ξαναπούμε. Και λέω μετά, έχει νόημα να τα λέμε?
2: Αυτό έχετε δίκιο και οι φίλοι μου με κοροϊδεύουν ότι είμαι πλέον προάγγελος κακών ειδήσεων. Λέει, σε θυμούνται κάθε φορά που έχουμε καταστροφές. Λέω, δεν φταίω ρε παιδιά. Το αντικείμενό μου είναι δασικές πυρκαγιές, γι' αυτό οι άνθρωποι θέλουν να πληροφορούνται. Σε κάθε περίπτωση, για να σοβαρέψει λίγο η συζήτηση, και φέτος τα πράγματα πήγανε πάρα πολύ άσχημα και δυστυχώς δεν έχει τελειώσει ακόμα αυτή η ιστορία. Εγώ επιμένω, η εβδομάδα από 12 μέχρι 19 Αυγούστου θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη εβδομάδα για δασικές πυρκαγιές λόγω υψηλών θερμοκρασιών, ανέμων και ξηρασίες, ακόμα μεγαλύτερης από αυτή που αντιμετωπίζουμε τώρα. Να είμαστε συγκροτημένοι, να είμαστε επάρρυπνοι, έτσι ούτε να αποφύγουμε τα χειρότερα.
0: Γιατί είναι και τα μελτέμια ούτως ή άλλως του Αυγούστου, είναι ούτως ή άλλως.
2: Δυναμώνουν περισσότερο, βέβαια.
0: Πάμε τώρα, είναι πιο ευάλωτα τα ελληνικά δάση σήμερα στις πυρκαγιές σε σχέση με πριν από 20 ή 30 χρόνια? Τι συμβαίνει?
2: Είναι πιο ανθεκτικά. Τα ελληνικά δάση είναι προσαρμοσμένα στις πυρκαγιές και είναι ανθεκτικά πολύ περισσότερο στις πυρκαγιές των μεσοευρωπαϊκών δασών, ας πούμε, της Ελλάδας ή της Δασικής Πεύκης. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι έχει αλλάξει η κλιματική κατάσταση στην Ελλάδα και αλλαχού. Το κλίμα βαίνει σε θερμότερο, ξηρότερο και με περισσότερο ακραία φαινόμενα. Πράγμα το οποίο το παραδέχονται λίγο πολύ όλοι πλέον, αυτό που ονομάζουμε κλιματική αλλαγή, αυτό είναι κλιματική κρίση. Και έτσι μια συνισταμένη του πυρικού περιβάλλοντος, η οποία είναι και η πιο σημαντική ίσως, η μετεωρολογία, είναι πάρα πολύ αντίξωη από πλευράς έναρξης και διάδοσης δασικών πυρκαγιών. Αυτό δημιουργεί περισσότερες πυρκαγιές.
0: Το ότι έχει εγκαταλειφθεί η ύπαιθρος σημαίνει ότι υπάρχει πλέον έλλειψη στη διαχείριση των δασών, δηλαδή έχει επιδεινωθεί το πρόβλημα και από αυτό το λόγο.
2: Ναι. Το ότι η δασική υπηρεσία, να είμαστε απόλυτα συγκεκριμένοι, Έχει πάψει να διαχειρίζεται τα δάση, έχει πάψει να ενεργεί μέσα στα δάση, έχουν πάψει παραδοσόβιοι πληθυσμοί να ζουν από το δάσος, να αποφέρουν ή να απολαμβάνουν ένα μέρος της δασικής βιομάζας, συντελεί διότι αυξάνει η ύλη η οποία είναι έτοιμη για να καεί, η οποία είναι διαθέσιμη για να καεί, όπως επίσης και η δομή του δάσους αυτή καθεαυτή. Έχουμε μεγαλύτερη συγκόμωση και μεγαλύτερη διάδοση πυρκαγιών κόμψη.
0: Θέλω να πάμε στο... να μας πείτε τι πρέπει να γίνει από το πρώτο πράγμα ή σταδιακά τι πρέπει να ακολουθηθεί μόλις βύσει και τελευταία εστία σε ένα δάσος.
2: Λοιπόν,
0: ποια είναι τα βήματα που πρέπει να γίνουν?
2: Ναι. Απόλυτη προστασία των καμένων εκτάσεων. Καμία ανθρώπινη παρέμβαση, όχι βόσκηση, όχι εξέρσωση, όχι οδοποιία, όχι οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση. Δεύτερον, σε εξαιρετικά κρίσιμες θέσεις, εκεί όπου οι κλίσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες και εκεί όπου υπάρχει κίνδυνος ενδεχομένως για οικισμούς, να δημιουργηθούν άμεσα αντιδιαβρωτικά έργα. Δεν είναι ανάγκη να είναι πλήρη φράγματα, ας είναι και κόρμο φράγματα, έτσι ώστε να συγκρατήσουμε τη διάβρωση του εδάφους από τα ψηλά στα χαμηλά. Από εκεί και πέρα, στο βαθμό που μπορεί η φύση, ναι, θα αναλάβει από μόνη της με τη φυσική αναγέννηση. Είναι οι εκτάσεις τέτοιες, ξέρετε, 400.000 στρέμματα, που ανθρώπινη παρέμβαση τεχνητή να φυτέψουμε ένα-ένα δέντρο είναι αδύνατη.
0: Και καμιά φορά δεν πρέπει κιόλας, γιατί δεν ξέρουμε και ξέρουμε θα έχουμε σας τους ειδικούς, αλλά ας αφήσουμε τη φύση, υποθέτω, σε κάποιες περιπτώσεις μόνη της να αναγεννηθεί. Οι καμένες περιοχές, επειδή έρχεται το φθινόπωρο και οφείλω να κάνω αυτή την ερώτηση, πώς προστατεύονται από πλημμύρες και κατολιστήσεις το χειμώνα?
2: Δεν προστατεύονται. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να προστατευτούν. Ας είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Άπαξ καταστραφεί η φυτοκάλυψη, άπαστε και καταστραφεί η κάλυψη της βλαστήσεως, το έδαφος είναι εκτεθειμένο, η στάχτη εμποδίζει τη διήθηση του νερού στο εδάφος, υπάρχει επιφανειακή απορροή και διάβρωση του εδάφους. Είναι η χειρότερη ίσως επίπτωση των δασικών πυρκαγιών στα μεσογειακά οικοσυστήματα.
0: Πάντως το σίγουρο είναι ότι ζούμε κάτι που κι εσείς οι επιστήμονες έχετε πει, δεν το έχουμε ξαναζήσει. Αυτό έχει να κάνει και με τον καιρό και γενικά μια οδυνηρή πραγματικότητα. Δηλαδή, οι πυρκαγιές που ούτε η επιστήμη περίμενε πριν από λίγα χρόνια. Δεν ξέρω αν αυτό το συμμερίζεστε και δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, αν υπάρχει χρόνος ίσως, να προστατεύσουμε τα ελληνικά δάση ή έχουμε μπει σε μια εποχή που οι μεγάλες πυρκαγιές ήταν η κανονικότητά μας.
2: Κοιτάξτε, εγώ να δεχτώ ότι έχει αλλάξει η κλιματική κατάσταση. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχουν και άλλοι παράγοντες εξίσου σοβαροί, οι οποίοι καθορίζουν την έναρξη και εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών, όπως είναι η ανθρώπινη αμέλεια. Η ανθρώπινη αμέλεια, η ανθρώπινη βλακεία, να πω, η ανθρώπινη απληστία σε ορισμένες περιπτώσεις είναι διαχρονική. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι ναι, μεν έχουμε πυρκαγιές οι οποίες καίνε και καταστρέφουν, αλλά 98% αυτές τις πυρκαγιές τις βάζει ανθρώπινο χέρι.
0: Τώρα λοιπόν που μας λέτε ότι περιμένουμε και θα πρέπει να είμαστε σε κόκκινο συναγερμό διάστημα 12 με 19 του μηνός, τι θα πρέπει, τι σημαίνει συναγερμός, τι θα πρέπει να κάνουμε και εμείς οι πολίτες, τη δική μας συμπεριφορά επίσης θέλω να δούμε και τι πρέπει να κάνει και η πολιτεία?
2: Λοιπόν, απαγόρευση των πλέον επικίνδυνων, απαγόρευση της κυκλοφορίας οποιοδήποτε πολιτικού προσωπικού μέσα. Απαγόρευση κυκλοφορίας πολιτών, να το πούμε έτσι, ας ακούγεται και αντιδημοκρατικό μέτρο, σε επικίνδυνες περιοχές, πλήρης επαγρύπνηση σε 100% και ετοιμότητα 5 λεπτών ολόκληρου του δασοπυροσβεστικού οργανισμού, διασπορά των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων στο δάσος, περιπολίες από τα εθελοντικές οργανώσεις και από αέρος και με drones επί 24ωρου βάσεως, και έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε περιστατικό.
0: Ναι, μάλιστα. Ευτυχώς εντωμεταξύ σκέφτομαι, ναι μεν έχει εξελιχθεί, δυστυχώς η κλιματική κρίση μας έχει φτάσει εδώ, αλλά τουλάχιστον έχουμε και άλλα εργαλεία από drones, από διάστημα, είχαμε νωρίτερα τον διευθύνοντα.
2: Αν το σκεφτείτε όμως, τώρα να μιλάμε της πράγμασης, η πρόληψη, η ανίχνευση των πυρκαγιών έχει κάνει τεχνολογικά άλματα. Δηλαδή τώρα μπορούμε με τις κάμερες τις θερμικές, τις υπερήθρου, τα drones και από φέτος βέβαια και με δορυφορικές εικόνες, με τη χρήση δορυφόρων σε πραγματικό χρόνο να ανιχνεύουμε εστίες δασικών πυρκαγιών και να ειδοποιούμε τις επίγειες δυνάμεις. Η ανίχνευση όμως, ξέρετε, δεν σβήνει τις πυρκαγιές. Έτσι, οι πυρκαγιές είναι μια μάχη η οποία γίνεται επί του εδάφους και βέβαια βοηθάει το να βρεις γρήγορα που είναι η φωτιά και να την πετύχει στα πρώτα στάδια της, αλλά η τελική μάχη, αυτός που θα τη σβήσει την πυρκαγιά, είναι αυτοί οι οποίοι επιχειρούν από εδάφους και από αέρα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Μακάρι να μην τα ξαναπούμε, να μην χρειαστεί.
2: Εύχομαι να μην με χρειαστείτε.
0: Φοβάμαι ότι εκείνο το διάστημα που μας είπατε, δεν ξέρω αν πάτε διακοπές, έχω το θράσος τώρα και το στον αέρα ζητάω
2: δέσμευση. Εγώ θα είμαι διαθέσιμος.
0: Σας ευχαριστώ.
2: Εύχομαι να μην χρειαστώ.
0: Το ίδιο κι εγώ.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλε

0: Η γνώση αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 4, 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου, ακούτε κεντρικό μαγαζίνο στο Sky 100,3 και τις ειδήσεις όπως πάντοτε πρώτα σε τίτλους. Τα μέτρα της κυβέρνησης για τους πληγέντες. Άμεση στήριξη σε όσους έχασαν τα σπίτια τους και υπέστησαν καταστροφές ή επιχειρήσεις τους. Αυτοψία του Sky στα καμένα της Δυτικής Αττικής.
1: Θα είναι ανακούφιση αν γίνουν αυτά τα μέτρα. Τα λένε τα μέτρα. Πιστεύουμε τώρα εμείς ότι το κράτος μπορεί να μας δώσει 100%. Μακάρι.
2: Μέσα σε επόμενες ημέρες θα διακριβωθεί το σύνολο της έκτασης της ζημιάς, γιατί και ξεκινάνε και οι διαδικασίες και αποζημιωτικές, αλλά κυρίως μπαίνει το ακριβές χρονοδιάγραμμα στην αποκατάσταση των ζημιών. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να προχωρήσουν αποζημιώσεις σε φυσικά πρόσωπα και στις επιχειρήσεις.
0: Έκρυβε τη σωρό του πατέρα του σε έναν καταψύκτη για να παίρνει τη σύνταξή του. Απίστευτη υπόθεση αυτή στη Λακωνία. Έπαιρνε και τη σύνταξη της μητέρας του. Τι εξετάζουν τώρα οι αστυνομικοί?
3: Θα πρέπει να περιμένουμε να πραγματοποιηθεί η νεκροψία, νεκροτομή, να δούμε τι ακριβώς προκύπτει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, δεν υπάρχουν εμφανή σημάδια τραυματισμού.
4: Είναι δυνατόν 2-3 χρόνια να λείπει κάποιος συγγενής και να μην τον έχει αναζητήσει?

0: ένας από τους συγγενείς, από τους γείτονες, από τους φίλους.
1: Θα συντονιστούν για το μεταναστευτικό. Προσπαθούν οι Ευρωπαίοι. Συναγερμός και για νέα απόπειρα εισβολής μεταναστών σε ισπανικό έδαφος. Η πρόταση Μητσοτάκη για έκτακτα μέτρα.
2: Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει αυτό το ειδικό καθεστώς έκτακτης ανάγκης, ούτως ώστε να μπορεί προσωρινά να αναστέλει η χώρα η οποία δέχεται υβριδική απειλή τις αιτήσεις εξέτασης ασύλου και να μπορεί να επιστρέφει άμεσα πίσω στους παρανόμους.
1: Προφυλακίστηκε ο άντρας που εμπλέκεται στην αιματηρή συμπλοκή στη Σύρο με θύμα τη γυναίκα, την εργαζόμενη του ΕΚΑΒ. Τη γνωρίζετε την υπόθεση, πήγε στο σπίτι του, εκεί υπήρξε μια συμπλοκή της γυναίκας αυτής με το ζευγάρι που μένει στο σπίτι. Παραμένει ωστόσο θολό το τοπίο για το πώς ακριβώς έχουν εξελιχθεί αυτά τα γεγονότα.
3: Πρέπει να διαπιστωθεί τι ακριβώς έγινε, διότι εδώ εάν την κυνήγησε και την χτύπησε μετά, άρα ενδεχομένως να έχει αρθεί το κομμάτι της άμυνας, αν έχει μαχαιρωθεί στο σπίτι και πήγε η ίδια και έκανε την επίθεση. Άρα μπορεί να ισχυριστεί ο κατηγορούμενος ότι υπάρχει άμυνα, είναι εντελώς διαφορετικό το νομικό πλαίσιο.
1: Άρα το κρίσιμο σημείο είναι πού ακριβώς, σε ποιο σημείο έχει δεχθεί τον θανάσιμο τραυματισμό. Και με το ένα μάτι στις εξελίξεις και με το άλλο στην απάτη η επιτίδη, μόλις είδαν πως άρχισε η αστυνομία να στέλνει κλήσεις από κάμερες, έσπευσαν να το εκμεταλλευτούν, στέλνουν και εκείνοι SMS. Τι πρέπει να προσέξετε?
4: Όταν βλέπουν οι συμπολίτες μας ασφικτικές προθεσμίες εντός 24 ωρών, όταν βλέπουμε μία πίεση, όταν βλέπουμε ένα σύνδεσμο που δεν λέει, λέει γενικά η ελληνική αστυνομία ή η τροχέα.
5: Τι λέει το μήνυμα της αστυνομίας?
4: Εμείς, παραδείγματος χάρη, θα σύλλουμε από το Β' τμήμα τροχέας Βορειοανατολικής Αττικής ή από την Αττική Οδό. Δεν θα σύλλουμε γενικά από την ελληνική αστυνομία.
1: Κανείς δεν σας στέλνει SMS όπου υπάρχει σύνδεσμος, σας στέλνουν μια ειδοποίηση, πρέπει να μπείτε στο GAV στην θηρίδα σας για να δείτε την κλίση. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, η Τζέση Αμπντουλάη έχει την αρχισυνταξία, Πέρσι Αμπούλια στην επιμέλεια παραγωγής, Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Μια είδηση από τη Γερμανία μας έβγαλε εκτός προγραμματισμού. Θα πηγαίναμε να ακούσουμε τα μέτρα και την αυτοψία. Σε λίγο δηλαδή θα πάμε στη Δυτική Αττική όπου καταγράφονται οι ζημιές. Αλλά η είδηση που μας έδωσε Δήμητρα Κυρανούδη, η διευθύντρια σύνταξη ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, μας ανέτρεψε αυτή τη σειρά. Το γιατί θα το καταλάβετε, είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό συμβάν. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από το Βερολίνο. Σήμανε συναγερμός λοιπόν κατά τη διάρκεια της νύχτας, από όσο πληροφορούμαστε, στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε, όταν εντοπίστηκε και κατασχέστηκε τελικά ένα drone, όπως δείχνουν οι τελευταίες πληροφορίες. Αρχικά γινόταν λόγος για άγνωστο αντικείμενο, πλέον φαίνεται ότι είναι drone, και μάλιστα drone το οποίο έφερε πυροκροτητή και άγνωστη ουσία η οποία ενδέχεται να είναι εκρηκτική. Αυτά σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες από το ΝΑΤΟ, το οποίο χρησιμοποιεί τη βάση, το αεροδρόμιο της Λειψίας για αεροσκάφη τα οποία χρησιμοποιεί στις δικές του αποστολές. Όλα ξεκίνησαν όταν το συγκεκριμένο drone λοιπόν εντοπίστηκε κοντά στο ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου Αντόνοβ.
1: Το ουκρανικό αμέσως είναι πολεμικό ή εκτελεί
6: μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου Αντόνοβ. Αυτά γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, χωρίς να γνωρίζουμε ακόμη τι ακριβώς μετέφερε και βέβαια ποιος ήταν ο προορισμός. Λοιπόν, το ΝΑΤΟ επιβεβαιώνει αυτές τις πληροφορίες και οι γερμανικές αρχές, οι οποίες μάλιστα ανέπτυξαν αμέσως ειδικό ρομπότ εξουδετέρωσης βομβών. Κόπηκαν όλες οι πτήσεις προσωρινά του συγκεκριμένου αεροδρομίου, με εκτροπές επίσης πίσω σε άλλα αεροδρόμια. Οι γερμανικές αρχές τώρα κάνουν λόγο για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που συνδέεται με την ασφάλεια της Γερμανίας. Και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τουλάχιστον αυτό μεταδίδει η Bild, φέρεται να έχουμε και ένα δεύτερο περιστατικό, επίσης με drone, το οποίο μάλλον χτύπησε αεροσκάφος, επίσης μεταγωγικό, κατά τη διάρκεια απογείωσης από το αεροδρόμιο της Λειψίας. Το αεροσκάφος αυτό βέβαια δεν υπέστη ζημίες και κατάφερε να προσγειωθεί στο Ανόβερο, στο αεροδρόμιο του Ανοβέρου. Οι γερμανικές αρχές και οι τοπικές και οι ομοσπονδιακές αυτή τη στιγμή έχουν αναλάβει την υπόθεση. Πλέον αρχίζουμε να έχουμε και τις πρώτες πληροφορίες σε όλα τα γερμανικά μέσα. Είναι πάντως ένα περιστατικό το οποίο γεννά ερωτήματα και περιμένουμε τώρα και εμείς να δούμε από τις γερμανικές αρχές κάποιες πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις σε σχέση με την προέλευση του drone, των drone.
1: Των drone, ναι. Άρα, drone με πυροκροτητή, πιθανόν με εκρηκτική ύλη, εντοπίστηκε δίπλα σε ένα μεταγωγικό. Ο όρος μεταγωγικό σημαίνει ένα αεροσκάφος που μεταφέρει στρατιωτικό υλικό της Ουκρανίας στη Λειψία. Η Λειψία εδώ, έτσι για να ανοίξουμε και το χάρτη, είναι κοντά στα σύνορα με την Πολωνία ή τέλος πάντων προς την ανατολική πλευρά της Γερμανίας.
6: Στην ανατολική Γερμανία.
1: Στην ανατολική
6: και,
1: Γερμανία.
6: Και είναι κομβική σημασία σε αεροδρόμιο και για το ΝΑΤΟ, γιατί από εκεί.
1: Θέλει βοήθεια στην Ουκρανία.
6: Διεξάγονται ακριβώς.
1: Θέλει βοήθεια στην Ουκρανία.
6: Γερμανία, Πολωνία, Ουκρανία είναι μαζί.
1: Είναι πολύ μεγάλη απόσταση από τη Ρωσία, έτσι, που πρέπει να διανύσει ένα ντρόν για να φτάσει εκεί. Οπότε δεν ξέρω αν είναι ένα σενάριο που εξετάζεται ή εάν αυτά τα ντρόν σηκώθηκαν από γερμανικό έδαφος, από κάποιους που βρίσκονται και δρούν εντός Γερμανίας. Αυτό ίσως είναι ένα σενάριο πιο συμβατό με τη λογική. Δεν ξέρω τώρα κι εγώ στον αέρα σενάρια λέω, έτσι Δήμητρα.
6: Πάντως αυτή τη στιγμή διαβάζω στην ιστοσελίδα Tagesschau με πρώτα στοιχεία τριών γερμανικών έγκριτων εφημερίδων. Πρόκειται για ένα τροποποιημένο drone, όπως λένε, που σημαίνει ότι ήταν ένα drone το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί για έναν πολύ συγκεκριμένο
1: αποστόλη, για μια συγκεκριμένη αποστόλη.
6: Φαίνεται ακριβώς. Φαίνεται ότι και η γερμανική αστυνομία πλέον επιβεβαιώνει με εμπιστευτικές πληροφορίες που δίνει σε αυτές τις εφημερίδες ότι πράγματι περιείχε τόσο τον πυροκροτή όσο και εκρηκτική ύλη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Η Δήμητρα Κυρανούδη ήταν η Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας του BBC. Εξαιρετικά σοβαρό αυτό το συμβάν που μπορεί να σηματοδοτήσει εξελίξεις στο θέμα του πολέμου και στην Ουκρανία, διότι δεν είναι απλό πράγμα οπλισμένο ντρόν με εκρηκτικά σε γερμανικό αεροδρόμιο να επιχειρεί να ανατινάξει ουκρανικό αεροσκάφος, και είναι μια υπόθεση που μόλις τώρα αρχίζει. Οπότε θα δούμε και τις επόμενες ώρες που θα καταλήξει. Θα πηγαίναμε στη Βιβί Γκίκα, τη ζητώ λίγο την υπομονή της, γιατί έχουμε μια πυρκαγιά, ένα συμβάν στο Κοροπή, Γιώργο Κεραμιτζόγλου.
5: Ναι, και μάλιστα πριν από λίγα λεπτά είχαμε και μήνυμα 112 στην περιοχή Δρίγκια στο Κοροπή. Είναι κατά μήκος της Βάρης Κοροπίου, θα την είναι βιομηχανική ζώνη και επίσης ακριβώς πάρουν σπίτια. Και γι' αυτό λοιπόν είχαμε και το μήνυμα 112, έχουμε και τις επιχειρήσεις. Επιχειρούν αυτή τη στιγμή, άνοιξε τώρα πυρκαγιά, 52 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 14 οχήματα και έχουμε 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση, όμως σιγά σιγά επεκτείνεται. Υπάρχει μια ελπίδα, αν καταφέρουν να μπορέσουν να την περιορίσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα με τη βοήθεια και τα εναέρια, γιατί πετούν αυτή τη στιγμή και τα εναέρια με τα ελικόπτερα και τα αεροσκάφη και μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τα 3 πεζοπόρα τμήματα. Όμως αυτό το οποίο απασχολεί τις επίγειες δυνάμεις είναι ότι έχουμε μπροστά μας, έχουμε και τον, δηλαδή μπροστά της η φωτιά, συγγνώμη που το είπα, και τις κατοικίες αλλά και τις βιομηχανίες και επιχειρήσεις που βρίσκονται εκεί στην περιοχή. Γι' αυτό λοιπόν είναι η περιοχή Δρίγκια, επαναλαμβάνω, μήνυμα 112 για ετοιμότητα.
1: Μήνυμα για ετοιμότητα. Επειδή τα γνωρίζεις, έχεις καλύψει πολλές πυρκαγιές,
5: πρόπερση.
1: Πρόπερση είχαμε εκεί.
5: Πρόπερση, ναι, πρόπερση. Μεγάλη φωτιά στο Κοροπή, πάλι στη βιομηχανική ζώνη, όχι βέβαια στη Δρίγκια, αλλά πιο μέσα.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
5: Πλησίων το αεροδρόμιο.
1: Αντιλαμβάνεστε, αλλά... Γιώργο, ότι σε περιμένουμε σε λίγο.
5: Ναι, ναι, ναι, εδώ είμαστε.
1: Ωραία, ωραία. Σε περιμένουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιώργος Κεραμετζόγλου, για αυτή την πυρκαγιά στο Κοροπή, που είναι σε εξέλιξη. Εμείς θα πάμε στις περιοχές όπου πέρασε η πυρκαγιά και άφησε το αποτύπωμά της, το καταστροφικό της αποτύπωμα. Ο Σκάι από το πρωί και δημοσιογράφος του, η Βιβί Γκίκα, μιλάει με κόσμο, καταγράφει στην κάμερα τις καταστροφές. Βρίσκεται εκεί, πηγαίνουν, έχουν πάει και κλιμάκια νομίζω να καταγράψουν τις ζημιές. Γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς έτσι είναι. Έχουν έρθει εδώ από νωρίς το πρωί κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Φυσικών Καταστροφών. Πραγματοποιούν αυτοψίες σπίτι-σπίτι, αλλά και σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί, προκειμένου να ξεκινήσει και η διαδικασία των αποζημιώσεων. Όσο ήμασταν εδώ και νωρίτερα, ήρθε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, έτσι ώστε να ενημερωθεί για την πρώτη εικόνα των καταγραφών αλλά και την πορεία τους. Τώρα να σου πω όσον αφορά τους κατοίκους. Οι κάτοικοι εδώ, Σπύρο, είναι απελπισμένοι, είναι σε απόγνωση. Μετρούν τις πληγές, βλέπουν τα σπίτια τους. Ήταν οι κόποι μια ζωή, τα βλέπουν να έχουν γίνει στάχτη. Αρκετά σπίτια προς το βόρειο μέρος του Πορτογερμανού έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Και ναι, μπορεί να άκουσαν τα μέτρα στήριξης μετά την διυπουργική, ωστόσο είναι επιφυλακτική. Mm-hmm. Μας λένε ότι είμαστε
1: επιφυλακτικοί, γιατί
7: θέλουν να δουν στην πράξη τι θα γίνει. Περιμένουν δηλαδή να δουν και το πόσο γρήγορα θα προχωρήσουν οι διαδικασίες και πότε θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις.
1: Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση. Σε λίγο που θα έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Καντέλη, αυτή είναι και η εντολή του Πρωθυπουργού να κινηθούν πολύ γρήγορα οι διαδικασίες. Η καταγραφή δεν έχει τελειώσει. Φαντάζομαι είναι πολύ μεγάλη περιοχή. Θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, έτσι δεν είναι, βέβαια?
7: Όχι, δεν έχει τελειώσει η καταγραφή. Θα συνεχιστεί από ό,τι λένε σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι την Παρασκευή. Και να σου πω, νωρίτερα βρήκαμε και έναν αντιδήμαρχο, ο οποίος οδηγεί και ένα από τα κλιμάκια και μας είπε ότι στην περιοχή έχουν έρθει 7 κλιμάκια. Σύμφωνα με τον συγκεκριμένο αντιδήμαρχο.
1: Έχεις κάποιον αριθμό ενδεικτικό για το πόσα σπίτια έχουν πάθει ζημιές ή είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία και είναι επίφοβο τώρα να πούμε κάτι?
7: Δεν είναι σε εξέλιξη, ναι, η διαδικασία ακόμη. Ωστόσο, αν θέλεις να σου πω, εγώ σήμερα που κινούμε στο βόρειο τμήμα, είναι πάνω από 10 τα σπίτια που έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή που πέρασα εγώ από μπροστά τους.
1: Σε ποια περιοχή λες τώρα, Βιβί?
7: Την περιοχή του Πόρτο Γερμανού προς τη βόρεια μεριά που πας προς το βουνό.
1: Είδες τουλάχιστον 10 σπίτια που...
7: Τα είδα, εγώ, που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.
1: Ολοσχερώς, μάλιστα. Μάλιστα.
7: Και μάλιστα να σου πω ότι πέρασα έξω από ένα σπίτι. Ήταν εκεί ένας κύριος ο οποίος με δάκρυα στα μάτια μου λέει ότι το χτίσα με πολύ αίμα. 35 χρόνια μοχθώ για αυτό το σπίτι, εδώ μέσα μεγάλωσαν τα παιδιά μου και τώρα θέλω να έρθει μια μπουλτόζα να τον γκρεμίσει, γιατί δεν αντέχω να το βλέπω έτσι. Ήταν τα λόγια του.
1: Απόγνωση. Τι άλλο να πεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Η Βιβί Γκίκα. Απόγνωση.
8: Νομίζαμε ότι θα ξαναγυρίζαμε. Δεν περιμέναμε αυτή την καταστροφή. Μας ειδοποίησαν το σπίτι κάει και ολοσχερός. Βλέπουμε όντως μια καταστροφή πολύ μεγάλη. Εδώ ήταν ο παράδεισός μας. Εδώ γεννήθηκαν τα παιδιά μας, μεγαλώσανε, παντρευτήκανε. Ο παράδεισος έγινε μια κόλαση. Το Γερμανό έτσι όπως ήταν δεν θα ξαναγίνει ποτέ. Εδώ τελειώσανε όσα ζήσαμε μέχρι τώρα. Θα είναι ανακούφιση αν γίνουν αυτά τα μέτρα. Τα λένε τα μέτρα. Πιστεύουμε τώρα εμείς ότι το κράτος μπορεί να μας δώσει 100%. Μακάρι.
9: Από ό,τι φαίνεται τέλειωσε αυτή η άσχημη ιστορία εδώ στη Ψάθα.
10: Κάηκαν 3 σπίτια περίπου.
9: Τα βουνά της Ψάθας κάηκαν. Αλλά δεν κάηκαν οι επιχειρήσεις. Είναι κάποια σπίτια που κάηκαν.
11: Σε όλα τα παιδιά συγχαρητήρια. Ήταν η μάχη τους πολύ μεγάλη. Εγώ τα παρακολουθούσα θέατρο στη τηλεόραση τώρα πριν λίγο. Είμα και εγώ που το έχω φτιάξει αυτό. Δεν έπρεπε να φτιάξω σπίτι στο δάσος.
12: Είναι τρομακτικό, τρομακτικό. Είναι απίστευτο. Λες, βλέπω ταινία. Όχι στο Θεό, όλα καλά πήγανε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το πυροσβεστικό σώμα, ήρωες.
13: Μας έσωσε η ρεματιά, αλλά να είναι καλά, πέσαν τα παιδιά με τα πυροσβεστικά και γλιτώσαμε τα σπίτια μας. Αλλά όλο το πράσινο, εκείνη η ομορφιά, όλο χάθηκε.
1: Μιλάμε για το δάσος, μιλάμε για τα σπίτια, τον πόνο των ανθρώπων και την απόγνωσή τους, αλλά βεβαίως δεν πρέπει να παραβλέπουμε και τα ζώα τα οποία βρέθηκαν σε αυτή την πύρινη κόλαση και πολλά από αυτά ευτυχώς γλίτωσαν και τώρα όλη η προσπάθεια είναι για την φροντίδα τους. Η κυρία Τσοπέλα είναι υπεύθυνη φιλοξενίας και επικοινωνίας της Talk Voice, ήταν στο Μέγκα.
14: Η εικόνα είναι πολύ ακριβής. Έχουμε φιλοξενήσει στους δύο σταθμούς που ανοίξαμε πάνω από 220 ζώα συντροφιάς, 144 συγκεκριμένα ζώα στο σταθμό στα Μέγαρα και 77 ζώα συντροφιάς στο σταθμό των Βιλίων, ενώ έχουμε δεχτεί και 63 παραγωγικά ζώα και ζώα άγρια ζωής. Με την άγρια ζωή συνεργαζόμαστε πάντα με την Άνιμα που φροντίζει αυτά τα ζωάκια.
1: Τώρα, όπως είπαμε, υπήρξε μία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Η εντολή που έχει δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς όλους τους εμπλεκόμενους είναι να μην υπάρχουν χρονοτριβές, να μην υπάρχουν καθυστερήσεις, να μην μπλέξουν οι άνθρωποι με τη γραφειοκρατία, να κινηθεί γρήγορα όλη η διαδικασία προκειμένου αυτά τα μέτρα που ανακοινώνονται να φτάσουν και στους πολίτες οι οποίοι υπέστησαν τις ζημίες αυτές, τα σπίτια τους και τις καταστροφές. Αυτό την οδηγία έχει δώσει στους αρμόδιους υπουργούς. Σε λίγο θα μας πει και ο Γιάννης Καντέλης ακριβώς τι είπε ο Πρωθυπουργός. Εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.
15: Μιλάμε περίπου για 111.000 στρέμματα, εκ των οποίων 95.000 βρίσκονται εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Και βεβαίως θα παρουσιαστεί και από το Υπουργείο το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και αναφέρομαι στα αντιδιαβρωτικά και στα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία παγίως γίνονται μετά από τέτοιου είδους φωτιές. Εκτιμούμε ότι τα έργα αυτά θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους.
1: Το θέμα είναι και η επόμενη μέρα, γιατί έρχεται ο Σεπτέμβριος, ο Οκτώβριος, οπότε με τις πρώτες βροχές, περιοχές που έχουν καεί θα αντιμετωπίσουν και τον κίνδυνο της πλημμύρας. Και γι' αυτό στρέφεται το βλέμμα και στην επόμενη ημέρα. Τώρα, σε παρόντα χρόνο, ο κύριος Χατζησαλάτας για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σε ό,τι αφορά και τα μέτρα από την πλευρά των τραπεζών που αναβάλλονται οι δόσεις για κάθε είδους δάνειο για 6 μήνες, αλλά και της πολιτείας όπου παγώνουν οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις όσων υπέστησαν ζημίες. Ο κύριος Χατζησαλάτας, φοροτεχνικός στο ραδιόφωνο του Sky.
16: Αναστέλλονται για 6 μήνες οι καταβολές των δόσεων πάσης φύσεων δανείων και δεύτερον, αναστέλλεται πάλι για 6 μήνες οι όποια εργαστικά μέτρα έσπραξης είχαν πλέον ξεκινήσει να εφαρμόζονται σε αυτές τις οικογένειες. Ξεκινάνε και τα μέτρα της αρρωγής όσον αφορά το θέμα της επισκευής ανακαίνησης των οικειών οι οποίες έχουν καταστραφεί. Τώρα πλέον δίνεται το 100% και για πρωτεύουσες και για δευτερεύουσες κατοικίες.
1: Θα μείνουμε τώρα λίγο σε πολιτικό επίπεδο, γιατί στις περιοχές που επλήγησαν πήγε και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Ανδρουλάκης. Έχουν πάει στελέχη και από τα υπόλοιπα κόμματα. Θα αρχίσουμε με τη Δέσποινα Βλεπάκη που είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Δέσποινα. Πήγε το πρωί στο Πόρτο Γερμανού. Και όχι μόνο, νομίζω, ο κ. Ανδρουλάκης.
17: Ο κ. Ανδρουλάκης σήμερα βρέθηκε στο Πόρτο Γερμανού, όπου συναντήθηκε και συνομίλησε με κατοίκους της περιοχής και πυροσβέστες. Και χθες να σου θυμίσω ότι είχε βρεθεί στη Βιωτία. Αυτό σημαίνει ότι το Πασόκ δεν πάει διακοπές, τουλάχιστον προς ώρας. Και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήθελε να δει από κοντά τι έχει γίνει σε αυτές τις περιοχές και να του πούν οι κάτοικοι ποια είναι τα προβλήματά τους. Βεβαίως και τις δύο μέρες εξαπέλυσε πειρά στην κυβέρνηση για βελτιρία σε σχέση με το θέμα της πρόληψης. Δεν μπορεί να είναι άλοθη η κλιματική κρίση για όλα αυτά που συμβαίνουν κάθε χρόνο στην πατρίδα μας, είναι το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη. Και βεβαίως και σήμερα από το Πόρτο Γερμενό ζήτησε το κράτος να στηρίξει άμεσα καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται οι πληγέντες από την καταστροφική πυρκαγιά. Τώρα, εκεί βέβαια βρέθηκε ο γραμματέας του κόμματος της Ελλάς, το Πόρτο Γερμενό, ο οποίος και αυτός προέβησε δηλώσεις σε σχέση με τις καταστροφικές πυρκαγιές. Ο κύριος Χατζηγιαννάκης, λοιπόν, με κλιμάκιο της ελληνικής αριστεράς, είδε τη ζημιά, την οποία χαρακτήρισε ανυπολόγιστη και όπως σημείωσε ελπίζει αυτή τη φορά πολύ γρήγορα να υπάρξουν αντιδράσεις από την κυβέρνηση και γρήγορες λύσεις για την προστασία
1: πάντως,
17: της περιοχής.
1: Πάντως, Δέσποινα, δεν ξέρω ποια είναι και η δική σου εκτίμηση από το ρεπορτάζ και από την εμπειρία σου. Οι αντιδράσεις και από το Πασόκ, για το Πασόκ μιλάμε τώρα, για τον κύριο Ανδρουλάκη, μου το επισήμαναν αυτό και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ήταν σε τόνους χαμηλούς. Δεν είχε εχμές, δεν υπήρχε ένταση στο λόγο τους και νομίζω πως είναι μια στάση που αρμόζει σε αυτή την περίπτωση.
17: Υπήρξαν, αλλά όταν καίγεται το σπίτι σου εκείνη την ώρα δεν μπορεί να ζητάς τα ρέστα, καταλαβαίνω. Βεβαίως υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία αναδεικνύει το Πασόκ στο λόγο του, αφού όμως βρεθεί πρώτα στους κατοίκους.
1: Όχι με ρητορική όξυνσης, όχι με ρητορική έντασης, όχι με τοξικότητα. Δηλαδή και από τις ανακοινώσεις είδα μια ήπια προσέγγιση και κριτική. Αυτό θέλω να επισημάνω.
17: Ναι, θα σου πω ότι είπε ο πρόεδρος του Πασόκ σήμερα από το Πόρτο Γερμανό, εκεί από τα Καμένα όπου βρέθηκε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, ότι το Πασόκ δεν δίνει μάχες οπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Ναι. Ωστόσο, ζήτησε να απαντηθούν μια σειρά από εύλογα, όπως χαρακτήρισε, ερωτήματα. Αν τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο, αν αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγής, αν οι Δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα και αν απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Προφανώς, αντιπολίτευση είναι, θα ζητήσει εξηγήσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Δέσποινα Βλεπάκη ήταν. Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη από εκεί από τα Καμένα και τον κύριο Χατζηγιαννάκη. Αναφέρθηκε στο γραμματέα της Ελλάς του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, η Δέσποινα Βλεπάκη. Οπότε Ανδρουλάκης Χατζηγιαννάκης από τη Δυτική Αττική, τα Καμένα.
18: Το κράτος πρέπει να το στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες οπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Όμως υπάρχουν κάποια εύλογα ερωτήματα. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο. Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγής. Οι Δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα. Έχουν στηριχθεί όσο πρέπει οι πυροσβέστες και οι εθελοντές. Γιατί απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης.
19: Εδώ στο Πόρτο Γερμανό που βρεθήκαμε με το κλιμάκιο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, βλέπουμε η ζημιά είναι ανυπολόγιστη. Έχουν καεί πάρα πολλά σπίτια, τεράστιες περιοχές. Δυστυχώς, άλλη μία φορά οι φυσικές καταστροφές βρίσκουν απροετοίμαστη την πολιτεία και την πληρώνουν οι πολίτες της Δυτικής Αττικής και όλης της Ελλάδας. Ελπίζουμε τουλάχιστον αυτή τη φορά πολύ γρήγορα να υπάρξουν αντιδράσεις από την κυβέρνηση και να υπάρξουν γρήγορες λύσεις για την προστασία της περιοχής.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Χατζηγιαννάκη, τις αιτιάσεις, την κριτική που ασκεί από την πλευρά της η αντιπολίτευση για το πώς διαχειρίστηκε η κυβέρνηση την όλη κατάσταση. Η κυβέρνηση που, επαναλαμβάνω, και το στίχημα είναι, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι και η προσπάθεια του Πρωθυπουργού και οι οδηγίες του Πρωθυπουργού, δηλαδή προς τους αρμόδιους υπουργούς, είναι να μην ταλαιπωρηθεί κόσμος και να φτάσει βοήθεια πολύ γρήγορα σε αυτούς που υπέστησαν ζημιές. Ο Γιάννης Καντέλης στο στούντιο μαζί μας. Καλώς τον.
20: Καλό μεσημέρι. Και αυτή ήταν και το νόημα, το μήνυμα της διπουργικής σύσκεψης που ολοκληρώθηκε πριν λίγο στο Μέγαρο Μαξίμου Σπύρο, με τις βασικούς άξονες να είναι οι εξής. Ο πρώτος έχει να κάνει με την διενέργεια ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου των αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων στην περιοχή, ώστε να μην πάθει μια δεύτερη καταστροφή από τυχόν πλημμύρες στις πρώτες ισχυρές βροχοπτώσεις του φθινοπόρου. Από εκεί πέρα είναι πολύ σημαντικό, όπως είπες, οι πολίτες να μην ταλαιπωρηθούν με όλες αυτές τις διαδικασίες. Γι' αυτό πλέον με νομοσχέδιο που θα έρθει άμεσα στη Βουλή στο τέλος Αυγούστου, να ξανανοίξει, θα χαρακτηρίζονται οι καταστραμμένες περιοχές, οι πληγήσεις περιοχές, με μια απλή υπουργική απόφαση, ώστε να τρέχουν πολύ γρήγορα οι διαδικασίες. Και τα μέτρα της κυβέρνησης στοχεύουν και στην γρήγορη αλλά και στην ουσιαστικότερη ανακούφιση των πληγέντων. Ποια είναι αυτή? Είναι ανοιχτό, όπως λέγαμε και χθες, το να αυξηθεί το ποσό για την αποκατάσταση της οικοσυσκευής. Γι' αυτό το λόγο στην διπουργική σύσκεψη συζητήθηκε να αξιοποιηθούν και χρήματα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για αυτό τον λόγο. Από εκεί πέρα θα υπάρξει η αναστολή συμβάσεων εργασίας για τους εργαζόμενους πληγής επιχειρήσεις για 3 μήνες, όπως και αναστολή για 6 μήνες ασφαλιστικών ρυθμίσεων, εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων για επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγή, αλλά και αναστολή των πληστηριασμών για 12 μήνες. Οι μεγάλες καταστροφές, το μεγάλο βάρος δίνεται στο Πόρτο Γερμενό. Αποφασίστηκε όμως τα μέτρα για τις επιχειρήσεις να επεκταθούν και στην Ψάθα και στο Αλεποχώρι, ύστερα από συνεννόηση με τους δημάρχους των περιοχών αυτών. Ήδη έχουν ξεκινήσει αυτοψίες, στόχος είναι να ολοκληρωθούν μέχρι την Παρασκευή. Το απόγευμα υπάρχει σύσκεψη του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, του κ. Κατσαφάδου, με δημάρχους και επιχειρηματίες των περιοχών αυτών, προκειμένου να εξηγηθούν οι διαδικασίες, να δουν τι άλλο μπορεί να γίνει. Υπάρχει στο τραπέζι το Πόρτο Γερμενό ΠΑΣ που είχαμε αναφέρει, αλλά και μια επιπλέον στήριξη για τις επιχειρήσεις τις τουριστικές, που χάνουν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της θερινής σεζόν. Και στόχος της κυβέρνησης να δείξει ότι έχει τα αντανακλαστικά να ανταπεξέλθει σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή, και υπάρχει εντολή στον ΕΛΓΑ να τρέξουν γρήγορα αγροτικές αποζημιώσεις τόσο στις κτηνοτροφικές όσο και στις γεωργικές μονάδες.
0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
21: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
22: Μύρισε όλη η γειτονιά.
23: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
24: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
23: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
24: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
23: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
24: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
23: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
25: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
26: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
25: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
26: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
25: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
26: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
27: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
28: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
29: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
30: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
31: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
32: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
31: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
33: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
34: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
35: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή.
2: και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Οπότε με τον Γιώργο θα τον ξαναβρούμε, τον Γιώργο, να μας πει την εξέλιξη της πυρκαγιάς στο Κοροπή. Προς το παρόν να αλλάξουμε θέμα, να δούμε 2-3 άλλα συμβάντα τα οποία ένα τουλάχιστον από αυτά έχει προκαλέσει με αίσθηση. Αναφέρομαι στη σύλληψη ενός άνδρα ο οποίος κατηγορείται ότι είχε τη σωρό του πατέρα του σε ένα καταψύκτη. Όπως το ακούτε, σε ένα καταψύκτη, είναι ένας 55χρονος, για να εισπράττει τη σύνταξη του πατέρα του, του 90χρονου. Ο Χρήστος Στρατουλάκος για αυτή την τουλάχιστον έτσι περίεργη υπόθεση. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Είναι μια υπόθεση η οποία, να σου πω, έχει παγώσει την τοπική κοινωνία, όχι μόνο στο Μηθράς, σε όλη τη Λακωνία, γιατί δεν είναι γνωστή η οικογένεια στην περιοχή, με τον τουρισμό να ασχολείται αρκετά χρόνια. Να σου πω ότι οι αστυνομικοί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν πληροφορίες από κατοίκους της περιοχής ότι είχαν να δουν αρκετά χρόνια, αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, το πιο συγκεκριμένα, τον 90χρονο άνδρα. Έγινε η έρευνα, πήραν καταθέσεις οι αστυνομικοί όλες αυτές τις εβδομάδες που είχαν μπλακεί με την υπόθεση και έρχεσαν λοιπόν στον 55χρονο. Αρχικά λοιπόν ο 55χρονος τους μετέφερε ότι ο πατέρας του ζει σε διαμέρισμα στην Κεσαριανή στην Αθήνα και τον προσέχει οικιακή βοηθός. Οι αστυνομικοί ταυτόχρονα είχαν ενημερώσει και την αδερφή του 55χρονου, η οποία και η ίδια τους είπε ότι είχε να δει τον πατέρα της τουλάχιστον 2,5 χρόνια, ίσως και περισσότερο.
1: Η αδερφή του μένει εκεί μαζί με τον, έμενε στο, μαζί με τον πατέρα στο Μιστρά ή στην Αθήνα.
4: Είναι σε άλλη περιοχή, είναι σε άλλη περιοχή, είναι στην Αθήνα. Και η ίδια είπε ότι δεν τον είχε δει και δεν της επέτρεπε και ο αδερφός να τον δει. Έτσι λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, οι υποψίες φούντωσαν, οι αστυνομικοί πήγαν και βρήκαν τον 55χρονο, ο οποίος, σας είπα ότι αρχικά τους είπε ότι ο πατέρας του ζει στην Αθήνα, στην Κεσαριανή. Ωστόσο, μετά από μεγάλη πίεση που του άσκησαν, παραδέχθηκε λοιπόν και τους πήγε στον καταψύκτη εκεί, όπου τον είχε, όπως ο ίδιος είπε, για τουλάχιστον 2,5 χρόνια. Να σου πω, Σπύρο, ότι μαθαίνω στους αστυνομικούς ότι το παλιό ξενοδοχείο, το οποίο για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν κλειστό, υπήρχαν σηματοπλέγματα και δεν επέτρεπε σε κανέναν να μπει μέσα σε αυτό, όπως επίσης και κάμερες ασφαλείας περιμετρικά του χώρου, τους, ώστε προφανώς να ελέγχει.
1: Είχε τον πατέρα του στο καταψύκτη μέσα και είχε κάνει το ξενοδοχείο φρούριο.
4: Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Να σου πω ότι πριν από λίγη ώρα πήγε, λίγο μετά τη μία βρίσκεται στο δικαστικό μέγαρο της Σπάρτης. Υπάρχει δικογραφία που σχηματίστηκε για ψευδή κατάθεση απάτη κατά της εκολούθησης και παραβίαση νομοθεσίας περιόπλων. Εντόπισαν και ένα όπλο μέσα στο χώρο αστυνομική, γι' αυτό και αυτή η κατηγορία. Το κρίσιμο τώρα πάντως είναι ότι πιθανώς να πάρει η προθεσμία να απολογηθεί, είναι να έρθει με την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία καταλαβαίνετε έπρεπε να περάσουν αρκετές ώρες προκειμένου να γίνει.
1: Ναι,
4: πιθανότητα να γίνει και σήμερα, να δούμε και την αιτία θανάτου, αλλά και το χρονικό σημείο που ο άνθρωπος αυτός ο 90χρονος κατέληξε.
1: Υπάρχει και άλλο συγγενικό πρόσωπο σε αυτό το πας, Χρήστο, δηλαδή η μητέρα του 55χρονου είναι εν ζωή? Όχι.
4: Όχι, έχει καταλήξει πριν από 7 χρόνια και δεν είναι στη ζωή. Η αδερφή του είναι το άμεσο εμπλεκόμενο πρόσωπο, το οποίο βέβαια δεν έμενε στην περιοχή.
1: Όχι, θέλω να πω, γιατί και η απορία, έτσι όπως τη διατύπωναν και άνθρωποι που ασχολήθηκαν το πρωί με αυτό το ζήτημα, είναι πως δεν είχε αναζητηθεί από κάποιον άλλο, γι' αυτό λέω για συγγενικό περιβάλλον. Μόνο μία αδερφή λοιπόν, που της έλεγε
4: ο άνθρωπος. Όπως η ίδια είπε ότι δεν της επέτρεπε τα τελευταία δύο να πλησιάσει την περιοχή.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά. Ο Χρήστος Στρατουλάκος, μίλησε ο κύριος Τσούκαλης, ο ιδιωτικός ερευνητής, ήταν στο Sky.
5: Είναι πραγματικά από τις θλιβερές περιπτώσεις Είναι από τις περιπτώσεις που πραγματικά σταματάει η λογική. Πώς είναι δυνατόν να σκέφτεται κάποιος ότι ζει μέσα στο ίδιο το σπίτι με τον γονέα του, μέσα σε έναν καταψύκτη, μόνο και μόνο για να απολαμβάνει τη σύνταξη?
1: Ναι, είναι κάτι που δεν το βάζει ο νους. Είναι η αλήθεια. Και ο κύριος Καλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Νότιο-Ανατολικής Αττικής, ήταν στην ΕΡΤ.
6: Προφανώς τον κράτησε στον καταψύκτη γιατί ίσως σκέφτηκε ότι σε περίπτωση που αναζητήσουν τον πατέρα μου, εγώ θα τον βγάλω και θα πω ότι ο πατέρας μου πέθανε χθες προχθές. Και καταρχήν, αν τα ποσά είναι πάνω από 120.000 ευρώ τα οποία έχει καταχραστεί, εκεί είναι κακουργήματα. Αν είναι κάτω, είναι πλημελήματα.
1: Είναι και αυτό το θέμα τώρα. Τώρα, σε μια άλλη είδηση από το αστυνομικό δελτίο που μας απασχολεί τα τελευταία 24 ώρα, είναι ο Αφγανός ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία μιας Βρετανίδας, η οποία εντοπίστηκε, στο ροστ της εντοπίστηκε μέσα σε μια βαλίτσα. Εκείνος βεβαίως υποστηρίζει ότι δεν την δολοφόνησε, εντοπίστηκε νεκρή και στον πανικό του πάνω έκανε ό,τι έκανε. Ο Μιχάλης Τεζάρης μας περιμένει. Γεια σου, Μιχάλη.
7: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Κάθε εμπλοκή του λοιπόν με τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Elizabeth Jane Ross, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, αρνείται ο 26χρονος Αφγανός που συνελήφθη ως δράστης του εγκλήματος. Ο άνδρας οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον της εισαγγελέας για να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ζήτησε προθεσμία για το πρωί της Πέμπτης. Σε πρώτη φάση, όπως πολύ σωστά ανέφερε, ο 26χρονος φέρεται να υποστηρίξει στις πλήρες αστυνομικούς πως δεν σκότωσε τη γυναίκα, αλλά ότι την βρήκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, σπίτι που διέμενε, και ενήργησε υπό συνθήκες πανικού. Την έβαλε λοιπόν σε μια βαλίτσα της ορότης και την μετέφερε στην περιοχή της Κυψέλης, εκεί όπου προσπαθεί ουσιαστικά να εμπλέξει τώρα και ένα άτομο ακόμη, ένα ηλικιωμένο άτομο, το οποίο δεν φαίνεται να υφίσταται. Ότι ήταν εκείνος ο οποίος του είπε στη συνέχεια: δώσε τη βαλίτσα σε εμένα και φύγε εσύ. Ουσιαστικά θέλει να βγάλει από πάνω του, ναι, το γεγονός ότι εκείνος άφησε τη τσάντα σύμφωνα με τις αρχές στο εγκατελειμμένο κτίριο. Δεν φαίνεται όμως να προκύπτει τρίτο άτομο συγκεκριμένη υπόθεση, οπότε καταλαβαίνετε πως όλο το ενδιαφέρον έχει στραφεί επάνω στα όσα θα υποστηρίξει αύριο ενώπιον του ανακριτή ο 26χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι ο ένας και μοναδικός δράστης δολοφονίας της άτυχης 38χρονης.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη, ο Μιχάλης Τεζάρης. Μεταξύ, στην άλλη υπόθεση που μας απασχόλησε, αυτή της Σύρου, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος ο 41 ετών άντρας, ο οποίος κατηγορείται για την ανθρωποκτονία της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρου. Την απόφαση πήρε το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών Σύρου, είχε αφαιθεί προσωρινά ελεύθερος μετά από μη σύμφωνη γνώμη που είχαν ανακριτής και εισαγγελέα. Συνεδρίασε το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών και αποφάσισε την προσωρινή κράτησή του. Βεβαίως η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να ριχτεί φως σε όλες τις πτυχές, τις άγνωστες έως τώρα πτυχές που είναι αρκετές σε αυτή την υπόθεση. Δεν έχουν εξακριβωθεί ακριβώς όλα τα γεγονότα, οι συνθήκες της αιματηρής συμπλοκής. Κρίσιμο σημείο, κρισιμότατο σημείο για την ποινική μεταχείριση του 41 ετών άνδρα είναι το που τραυματίστηκε θανάσιμα η γυναίκα αυτή, η γυναίκα εργαζόμενη του ΕΚΑΒ. Όπως θα ακούσουμε να μας λέει και ο έμπειρος ποινικολόγος, ο κύριος Χιρδάρης, μίλησε στο Μέγα, θα έχουμε ένα διαφορετικό τοπίο εάν διαπιστωθεί ότι ο θανάσιμος τραυματισμός έγινε μέσα στο σπίτι, ενώ η γυναίκα δηλαδή είχε επιτεθεί και το ζευγάρι βρισκόταν σε άμυνα, και διαφορετική είναι η ποινική μεταχείριση εάν έγινε εκτός σπιτιού όταν ο άντρας άρχισε να κυνηγάει τη γυναίκα που υπέκυψε. Να ακούσουμε τον κύριο Χιρδάρη.
8: Αν είχε μαχαιρωθεί στο σπίτι και πήγε η ίδια και έκανε την επίθεση, άρα μπορεί να ισχυριστεί ο κατηγορούμενος ότι υπάρχει άμυνα, είναι εντελώς διαφορετικό το νομικό πλαίσιο, ναι, και οι ποινές από σε αυτή την περίπτωση. Εάν την κυνήγησε και την χτύπησε μετά, ενδεχομένως να έχει αρθεί το κομμάτι της άμυνας.
1: Οπότε λέει, αν έχει γίνει μακριά από το σπίτι, δεν υπάρχει πια, δεν βρίσκεται σε καθεστώς άμυνας, συνεπώς είναι και διαφορετική η ποινική μεταχείριση. Αλλά δεν υπάρχουν μαρτυρίες παρά μόνο τα όσα ισχυρίζεται το ζευγάρι και τα όσα έχει καταγράψει η κάμερα από ένα μικρό χρονικό, σε ένα μικρό χρονικό διάστημα αυτής της αιματηρής συμπλοκής. Για να ολοκληρώσουμε τις ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο, έχει αξία και αυτή η περίπτωση της Μυκόνου. Ένας Έλληνας οδηγός έκλεψε τσάντα Ερμές και ένα Ρόλεξ αξίας, συνολικής αξίας 75.000 ευρώ από έναν Ουκρανό τουρίστα στη Μύκονο. Τα πήρε, φέρεται να τα πήρε ως ενέχειρο αυτά τα πολύτιμα αντικείμενα για την πληρωμή μιας διαδρομής και στη συνέχεια εξαφανίστηκε. Τον έπιασε η αστυνομία, τα κλοπημαία βρέθηκαν κοντά στον Ιερό Ναό του Αγίου Ποταπίου, όπου παραδόθηκαν βεβαίως στον 29χρονο Ουκρανό, ο οποίος έκανε αυτή την καταγγελία. 75.000 ευρώ ως ενέχειρο για να βεβαιωθεί, όπως λέει ο ίδιος, ότι θα του πληρώνει τη διαδρομή. Χθες είχαμε και τη συνεδρίαση του Συμβουλίου των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό μετά τα γεγονότα της Ισπανίας. Εκεί ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο οποίος εκπροσωπεί τη χώρα μας σε αυτό το Συμβούλιο, μετέφερε την πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι η Ευρώπη πρέπει να υιοθετήσει μέτρα τέτοια, ούτως ώστε σε έκτακτες περιπτώσεις να αποτρέπουν από τα κυκλώματα να εργαλοποιούν το μεταναστευτικό. Ένα από αυτά είναι και η αναστολή του ασύλου. Ακούμε τον κύριο Θάνο Πλεύρη, βγήκε στο Μέγκα.
0: Βλέπουμε ότι σε ακραίες καταστάσεις η Ευρώπη πρέπει να είναι προετοιμασμένη. Τι λέμε εμείς λοιπόν? Ό,τι εργαλείο έχουμε βάλει στο τραπέζι για εξέταση ασύλου, για σεβασμό των δικαιωμάτων, για δεύτερο βαθμό ασύλου, για νομική καθοδήγηση, είναι όταν έχουμε συνήθεις μεταναστευτικές ροές. Άμα δούμε μια εμφανή εργαλειοποίηση από μια χώρα ή αν δούμε ξαφνικά οι ροές αυτές να παίρνουν διαστάσεις ανεξέλεγκτες, προφανώς η Ευρώπη πρέπει να προστατευτεί. Και θα προστατευτεί με τη φύλαξη των συνόρων και με τις αναστολή όπου χρειάζεται το ασύλου για να γίνονται άμεσα επιστροφές.
1: Και ο κύριος Αθανάσιος Παπανικολάου, αντιπτέραρχος σε αποστρατεία, το πρωί ήταν στην τηλεόραση του Sky.
9: Αναδεικνύει και το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι χώρες πρώτης εισόδου, όπως είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Μάλτα, η Κύπρος. Γι' αυτό και εξάλλου με το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, το καινούριο που ισχύει από τώρα, από τις 12 Ιουνίου, έχουν προβλεφθεί αυτές οι χώρες ότι έχουν ιδιαίτερο θέμα. Παρά το γεγονός ότι υπήρξε αυτό το σύμφωνο, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάλι ανισότητες όσον αφορά τις χώρες του Βορρά και τις κεντρικές χώρες με αυτές τις χώρες πρώτης εισόδου.
1: Αλλάξουμε θέμα. Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμούς για Όλους. Το τι, πώς, ποιοι και ο τρόπος, η διαδικασία δηλαδή για να κάνετε τις αιτήσεις από τη Μέρη Τούμπα. Γεια σου Μέρη.
10: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Ξεκίνησαν όπως είπες και εσύ οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Υποβάλλονται σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψήφιο του ΑΦΜΗ. Σήμερα έτσι μπορούν να κάνουν αίτηση όσοι έχουν ΑΦΜΗ που λήγει σε ένα ή δύο. Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 21 Αυγούστου. Τα εισοδηματικά κριτήρια αυξάνονται. Για τους άγαμους χωρίς τέκνα το όριο ανεβαίνει στις 19.000 στις 21, ενώ για τους έγγαμους από τις 31 στις 33. Επιπλέον προβλέπεται προς αύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Τα άτομα με αναπηρία βέβαια, καθώς και οι οικογένειες που έχουν τέκνο με αναπηρία, δεν υπόκειται σε εισοδηματικά κριτήρια. Η οικονομική ενίσχυση κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με τη σύνθεση και το είδος των οικοκυριού, αλλά και ανάλογα και με την περίοδο που θα πραγματοποιηθούν οι διακοπές. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τους κωδικούς Traxisnet στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr. Αλλιώς μπορεί ο καθένας να πάρει σε κάποιο χέρι και να κάνει και από εκεί την αίτηση, όσοι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μέρη. Η Μέρη Τούμπα ήταν. Θα επιστρέψουμε στην Ελένη Παρασκευοπούλου και χθες μιλήσαμε μαζί της για την περίπτωση μιας ηλικιωμένης γυναίκας στο Αγρίνιο που έπεσε θύμα επιτηδίων. Την ξεγέλασαν δηλαδή με τις γνωστές μεθόδους ότι παρουσιάστηκε κάποιος ως λογιστής και κατάφερε να της αρπάξει χρήματα, κοσμήματα. Δυστυχώς είναι καθημερινό το φαινόμενο και όταν λέμε καθημερινό κυριολεκτούμε και για του λόγου του αληθές. Γεια σου Έλενα, Ελένη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, ακόμη μια περίπτωση είναι μια ηλικιωμένη, συγκεκριμένη 86 χρονών στην Αιτώλια αυτή τη φορά, όπου κατάφεραν να τη πάρουν 4.000 ευρώ η αξία των κοσμημάτων που τη παρέδωσε. Οι δράστες αυτή τη φορά ισχυρίστηκαν ότι έχει κάποιο χρέος ηλικιωμένη στη λεωφορεία, το οποίο είναι πολύ μεγάλο και θα έδινε αυτά τα χρήματα για να μπορέσουν να διευθετήσουν το χρέος της και να το σβήσουν στην πραγματικότητα. Οι ηλικιωμένοι τους ανέφερε πως δεν έχει χρήματα στην κατοχή τους. Τότε της είπαν ότι αν έχει κάποια χρυσαφικά, κάτι οτιδήποτε να μπορέσουμε να το ρευστοποιήσουμε για να πληρώσουμε, θα ήταν χρήσιμο. Παρέδωσε τα κοσμήματά της και κάπως έτσι πέταξαν 4.000 ευρώ αξίας κοσμημάτων τους επιτίδους, τις δράσεις που συνεχίζουν αυτό ή το έργο τους.
1: Και ακόμη μια φορά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Ελένη. Η Ελένη Παρασκευοπούλου ήταν για ακόμη μια περίπτωση απάτης εις βάρος ηλικιωμένης. Και είναι πάρα πολλές αυτές οι περιπτώσεις και είναι πάρα πολλές οι μέθοδοι. Υπάρχει μια προειδοποίηση από την αστυνομία με αφορμή τις κλήσεις που αποστέλλονται τώρα από τις κάμερες, οι οποίες καταγράφουν τις παραβάσεις, στέλνονται ειδοποιήσεις και οι απατεώνες τώρα σκέφτηκαν να δημιουργούν πλατφόρμες, στέλνουν μαζικά SMS, έρχεται SMS στο κινητό μας που λέει ότι πάτα εδώ αυτό το σύνδεσμο γιατί σε έχει πιάσει μία κάμερα από την αστυνομία, σε έχει πιάσει να περνάς με κόκκινο. Οπότε πολλοί μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, το πιστεύουν ότι πράγματι είναι παραβάτες, ότι πράγματι τους έχει πιάσει μία κάμερα και έχουν πάρει κλήση από την αστυνομία και πατάνε πάνω στο σύνδεσμο που υπάρχει στο SMS. Ο κύριος Αποστολόπουλος είναι αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας στην ΠΟΑΣΥ, των αστυνομικών υπαλλήλων. Βγήκε στον Αντένα, ας τον ακούσουμε προσεκτικά τι μορφή έχουν τα μηνύματα της αστυνομίας και τι δεν πρέπει να κάνετε όταν παίρνετε ένα τέτοιο SMS.
12: Εμείς, παραδείγματος χάρη, θα στείλουμε από το Β' τμήμα Τροχέας Βορειοανατολικής Αττικής ή από την Αττική Οδό. Δεν θα στείλουμε γενικά από την ελληνική αστυνομία.
13: Και τι θα λέει, ας πούμε.
12: Θα λέει ότι να μπουν στην θηρίδα τους με τους κωδικούς τους μέσω τάξης. Και από εκεί και πέρα θα διαβάσουν την παράβαση που τους έχουμε αποστείλει και θα έρθουν για περισσότερες λεπτομέρειες στις δικές μας υπηρεσίες.
1: Αυτά λοιπόν σε σχέση με τις κλήσεις, με τις απάτες, με τα μηνύματα μαϊμού, τα SMS μαϊμού που στέλνονται από απατεώνες και ισχυρίζονται ότι σας έχει έρθει μια κλήση από την Τροχέα, πατήστε το σύνδεσμο και ξέρετε όταν πατάτε το σύνδεσμο μπορεί να μπλέξετε χειρότερα και να αφαιρέσουν χρήματα από το λογαριασμό σας. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, όπως ιδιαίτερη προσοχή θέλει οτιδήποτε πέφτει το μάτι σας και πιστεύετε ότι είναι αληθινό. Για παράδειγμα, αν θέλετε να πάτε σε μία συναυλία, μπαίνετε στο Facebook, βλέπετε μία σελίδα στο Facebook, βλέπετε μία ανάρτηση που λέει ότι εμείς πουλάμε τα εισιτήρια της συναυλίας που θέλεις να πας, οπότε μπαίνεις να κλείσεις εισιτήριο, να ακούσεις την αγαπημένη σου τραγουδίστρια, αν δε, στο Sky βγήκε ο άνθρωπος.
13: Περιμέναμε πώς και πώς λοιπόν να πάρουμε και εμείς ένα εισιτήριο να είμαστε μέρος αυτήνης της γιορτής.
14: Μπήκα
13: στο Facebook.
14: Μπήκατε στο Facebook.
13: Ένα πρωινό, όπως πάντα που ξυπνάμε, είδα λοιπόν tickets online.
14: Ωραία.
13: Δεν ήταν tickets.gr όπως είναι η επικοινωνική. Ναι. Αλλά εκείνη τη στιγμή βλέπεις τη φωτογραφία. Πατάω λοιπόν και εγώ πάνω, κλείνω και τις θέσεις μου και περιμένω με την ησυχία μου να έρθει και τη χαρά μου να έρθει το email. Και κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν η πραγματική σελίδα που παίρνουμε τα εισιτήρια.
14: Πόσα λεφτά πληρώσατε.
13: 140 ευρώ.
1: Πήγε ο άνθρωπος να κλείσει εισιτήρια σε μια ιστοσελίδα που δεν ήταν από τις γνωστές, από τις επώνυμες, αυτές που ξέρετε, αυτές που εμπιστευόμαστε. Μπήκε λοιπόν να κλείσει τα εισιτήρια του, 140 ευρώ, έτσι πίστευε ότι θα δει την αγαπημένη τραγουδίστρια. Κατάλαβε εκ των υστέρων ότι είχαν κάνει φτερά αυτά τα 140 ευρώ. Χρειάζεται σε κάθε περίπτωση προσοχή. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη στον ανταποκριτή μας, τον Δημήτρη Χατζικόρτσου. Υπήρχε εκεί ένας συναγερμός για ένα παιδάκι που βρέθηκε μόνο του και χωρίς τους γονείς του εκεί κοντά. Γεια σου Δημήτρη.
15: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από Θεσσαλονίκη. Και αν χρειάζεται προσοχή για να κλείσει ένα εισιτήριο, χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσοχή για το ίδιο το παιδί.
1: Όταν έχεις ένα παιδί 7 χρόνων,
15: είναι αφήνει. Ένα 7 χρόνο κοριτσάκι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης βρέθηκε να περιπλανιέται επί της Εθνικής Αμήνης. Ευτυχώς περαστικοί κατάλαβαν ότι το κοριτσάκι χρειαζόταν βοήθεια, ειδοποίησαν τις αρχές, όπου με τη σειρά τους και αυτές αναζήτησαν και βρήκαν τον πατέρα του παιδιού, τον 25χρονο πατέρα του παιδιού, ο οποίος φαίνεται πως είχε αποχωρήσει από το σπίτι και αφήσει μόνο του το 7χρονο. Τώρα το αν δεν κλείδωσε ή πώς ακριβώς βγήκε το 7χρονο από το σπίτι, αυτό ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό. Να σου πω ότι συνελήφθη για παραμέληση υποπτήρια ανηλίκου. Το σημαντικό όμως στην περίπτωση είναι ότι ευτυχώς δεν έπαθε κάτι το κορίτσι. Ναι, καταλαβαίνεις ότι ήταν επικίνδυνο που κυκλοφόρησε.
1: Σε κάθε περίπτωση, έχεις απόλυτο δίκιο. Δημήτρη, έχει συνέχεια ιστορία με τις χελώνες που κάποιοι κάφροι έβαψαν με λαδομπογιά τα καβούκια τους.
15: Ακριβώς. Αυτή η ιστορία ξεκίνησε από μια καταγγελία ενός πολίτη στο Facebook. Εκλήθηκαν οι αρχές, επισκέφτηκαν το σημείο, τα σπίτια στην Ευκαρπία όπου εντοπίστηκαν αυτές οι χελώνες. Μάλιστα, στο ένα διαμέρισμα υπήρχαν 5 χελώνες οι οποίες δεν ήταν βαμμένες και στο απέναντι ακριβώς βρήκαν άλλες 4 οι οποίες ήταν βαμμένες με πορτοκαλί λαδοπογία. Πλέον λοιπόν έχουμε την παρέμβαση του εισαγγελέα, ο οποίος διέταξε προκαταρκτική έρευνα. Θα κληθούν μάλιστα και οι ιδιοκτήτες των δύο αυτών οικοπαίδων για να δώσουν τις εξηγήσεις τους, καθώς στην πρώτη αναφορά που έκαναν στην ομάδα επανένταξης αδερφών που πήγε στο σημείο, ανέφεραν ότι οι χελώνες βρέθηκαν τυχαία στα σπίτια τους, ότι αυτοί δεν γνώριζαν πώς βρέθηκαν εκεί, αλλά προφανώς δεν γνώριζαν και πώς βάφτηκαν αυτές οι χελώνες. Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να δώσουν και τις εξηγήσεις τους ενώπιον της εγγελέας.
1: Προφανώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, και θα το ξαναπώ γιατί πριν από λίγο ακούσαμε εκπροσώπους φιλοζωικών οργανώσεων οι οποίοι έχουν προστρέξει στις περιοχές οι οποίες κάηκαν για να σώσουν, να φροντίσουν τα αδέσποτα. Από τη μία έχουμε αυτή τη συμπεριφορά και από την άλλη, ενώ συμπολίτες μας προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν για να σώσουν τα ζώα, από την άλλη έχουμε άλλους ανθρώπους, τέλος πάντων, να βάφουν με λαδομπογιά τα καβούκια της χελώνας, το οποίο είναι ζωντανός οργανισμός το καβούκι, μην νομίζετε ότι δεν βλάπτει αυτή η κατάσταση τις οποίες έφεραν. Τέλος πάντων, διεθνής εξελίξη αμέσως τώρα από την Deutsche Welle, για να συνεχίσουμε μετά και με τα αθλητικά μας και με τον καιρό.
16: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
17: Στήριξη στην Ισπανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο σιρτάρι τα σχέδια της Τζόρτζια Μελόνι. Ανοίγει ο νομικός δρόμος για την επίλυση του Κουρδικού στην Τουρκία. Καταδικάστηκαν σήμερα στο Αμβούργο τα 8 μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης νέων. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι ο Κώστας Αργύρος. Με ένα ανακοινωθέν στήριξης της Ισπανίας ολοκληρώθηκε η έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προκλήθηκε από την κρίση στη Θέουτα. Έτσι αποκλιμακώθηκε η κρίση αυτή που είχε δημιουργηθεί μετά και την επικριτική επιστολή 22 χωρών εναντίον της Μαδρίτης. Στη Ρώμη πάντως υπάρχει μάλλον δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι δεν έγινε συζήτηση για τις προτάσεις Μελόνι για την άμεση δημιουργία κέντρων κράτησης σε τρίτες χώρες. Στην τουρκική Εθνοσυνέλευση τώρα που κατατέθηκε το νομοσχέδιο που προτείνει το κυβερνητικό ΑΚΠ με στόχο την επίλυση ουσιαστικά του Κουρδικού. Ακόμα δεν έχουν γίνει πάντως γνωστές οι λεπτομέρειές του. Η ικανοποίηση εξέφρασε ο κυβερνητικός εταίρος του Προέδρου Ερντογάν, ο ακροδεξιός Ντεβλέτ Μπαχτσελή, που ως γνωστόν είχε αναλάβει ηγετικό ρόλο στη σχετική διαδικασία επίλυσης του Κουρδικού. Τώρα, μόλις πριν από λίγα λεπτά, ολοκληρώθηκε με ποινές φυλάκισης έως και 5 ετών η δίκη εναντίον 7 φερόμενων μελών και ενός υποστηρικτή της ακροδεξιάς τρομοκρατικής ομάδας νέων, τελευταίο κύμα άμυνας, στο ανώτερο περιφερειακό δικαστήριο του Αμβούργου. Κατηγορούνταν για απόπειρα δολοφονίας, συνωμοσία, διάπραξη δολοφονίας, εμπρισμό και οργάνωναν επιθέσεις εναντίον μεταναστών και αριστερών. Το εντυπωσιακό είναι ότι την ημέρα της σύλληψής τους οι κατηγορούμενοι ήταν μεταξύ μόλις 14 και 21 ετών. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν για σήμερα. Εδώ από τη Βόνη, ειδήσεις της Deutsche Welle. Καλή συνέχεια σε όλου. Γεια σας.
1: Επιστροφή λοιπόν στο Φάλερο από τη Βόνη. Με Νίκο Σταματέλο θα αρχίσουμε. Καλώς τον.
18: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Είχαμε τον αγώνα του Ολυμπιακού χθες.
18: Με την Αϊμέγγεν, πρώτος αγώνας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. 0-0. Ανοιχτή η ρεβάνς την ερχόμενη Τρίτη στην Ολλανδία. Προβληματική εικόνα των Ερυθρόλευκων και νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το αγωνιστικό τους.
1: Σε ένα γήπεδο που ήταν γεμάτο, νομίζω.
18: Ναι.
1: Δηλαδή, αν και Αύγουστος γέμισε το γήπεδο, αλλά δεν νομίζω να ικανοποιήθηκαν οι φίλοι του Ολυμπιακού με αυτή την εμφάνιση.
18: Δεν ικανοποιήθηκαν. Να είσαι σίγουρος ότι δεν ικανοποιήθηκαν και πρέπει να αλλάξει πολλά και ο Μεντιλίμπαρ στη σκέψη του και οι παίχτες στην συμπεριφορά τους.
1: Ρεβάνς.
18: Την Τρίτη που μας έρχεται, 8:30.
1: Τώρα, την προσεχή Τρίτη. Μάλιστα, μάλιστα.
18: Απόψε, 9:30. Παναθηναϊκός Τσέσκα 1948. Για το Conference League. Ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει το πρώτο βήμα απέναντι στους Βουλγαρούς στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μεγάλο φαβορί οι πράσινοι. Αλλά πρέπει να το δείξουν και μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να κάνει το βήμα πρόκρισης στα play-off της διοργάνωσης. Νομίζω ότι παιχνίδι με το παιχνίδι θα είναι καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Αυτό λέει η λογική. Το έδειξαν με την Πάξη, όπου ήταν πολύ καλή στην Ουγγαρία, όχι τόσο καλή στο Ολυμπιακό Στάδιο, πήραν την πρόκριση. Λογικά σήμερα απέναντι στους Βουλγάρους θα είναι ακόμα καλύτερη. Και έχουμε και την Χάλ να ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνή τερματοφύλακα του Κωνσταντή Τζολάκη με ένα ποσό που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ.
19: Είναι σε τι κατηγορία, στην Αγγλία.
18: Αγγλία, Premier League.
19: Α, Premier.
18: Ανέβηκε στην Premier League και κινήθηκε για την απόκτηση του Τζολάκη.
19: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Σταματέλος.
20: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
20: Παίζουμε.
21: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
23: Φαντάσου.

0: Πιάσ' τώρα, Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
1: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
2: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
0: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
1: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
2: Φοβάμαι.
1: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
0: Να το. Το βρήκαμε, παιδιά.
1: Μπράβο.
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
3: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
0: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού?
8: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
0: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταϊκού και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
10: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Καθώς και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν από τα αρμόδια Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εκτιμούμε ότι τα έργα αυτά θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους, όπως έγινε και πέρσι και πρόπερσι σε αντίστοιχες τέτοιες πυρκαγιές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης εκτίμησε ότι εντός των επόμενων 48 ώρων θα έχει γίνει μια πλήρης αποτύπωση του ακριβίους αριθμού των σπιτιών που είτε έχουν καταστραφεί είτε έχουν πάθει μεγάλες ζημιές. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι αύριο Πέμπτη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γίνει αναλυτική παρουσίαση της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς, η οποία έχει γίνει, ενώ θα παρουσιαστεί και το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Ξεκίνησε σήμερα στο Πόρτο Γερμενό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε καταστροφική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Στόχος η άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών αποκατάστασης και αποζημίωσης των πληγέντων. Το κράτος οφείλει να στηρίξει άμεσα.

0: τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τη φωτιά, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το Πόρτο Γερμένο. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Σήμερα υποβάλλουν αιτήσεις όσοι έχουν ΑΦΗΜΗ που λήγει σε 1 και 2. Η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027 προβλέπει σημαντική διεύρυνση των συνοδηματικών ορίων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης. Αναλυτικά τα κριτήρια στο sky.gr. Συναγερμός έχει σημάνει στις γερμανικές αρχές, καθώς κατά τη διάρκεια της νύχτας εντοπίστηκε ντρόουν κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων της εταιρείας Antonov Airlines στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία. Σύμφωνα με τις γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόουν έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή. Τον εντοπισμό του ντρόουν επιβεβαίωσε και το ΝΑΤΟ. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταγωγικό αεροσκάφος συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του από τη Λειψία. Το αεροσκάφος κατάφερε ωστόσο να προσγειωθεί με ασφάλεια στο Ανόβερο. Η γερμανική εφημερίδα Bild ανέφερε ότι υπέστη περιορισμένες ζημιές στο μπροστινό τμήμα της ατράκτου. Τα περιστατικά προκάλεσαν προσωρινές διακοπές και καθυστερήσεις στις πτήσεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Πέμπτη ζήτησε και έλαβε από τον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθεί περιστατικό κακοποίησης ζώων, παρήγγειλε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης με αφορμή τις εικόνες που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, με χελώνες που είχαν βαμμένα με πορτοκαλί λαδομπογιά το κέλι φως τους. Στο πλαίσιο της έρευνας θα κληθούν οι ιδιοκτήτες των δύο οικοπαίδων στην Ευκαρπία, όπου και εντοπίστηκαν συνολικά 4 κακοποιημένες χελώνες. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off του Conference League θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν στο Ολυμπιακό Στάδιο τη Τζέσεκα 1948. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από τηλεόραση του Sky. Την απόκτηση του διεθνή Έλληνα τερματοφύλακα Κωνσταντή Τσολάκη ανακοίνωσε η ΧΑΛ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Λιάννα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός συνέθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ο καιρός συνέθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά υπηρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε υπηρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Κολοκυθάς.

βγήκες με τραγουδάρα και με την υπέρτατη φωνάρα του Tom Jones. Θεός. Δεν έχω να πω τίποτα. Θεός. Δεν ξέρω αν τον έχετε δει να τραγουδάει στα 80 του. Και νομίζω 80 λέω και λίγα. Ο Tom Jones. Πόσο είναι ο παπακαλός ο Tom Jones? Το ξέρεις τον Τζόνς? Γιατί εσύ και νέος, τώρα μπορεί να είσαι και φασαίος, οπότε μπορεί να μην η γενιά σου. 86 παρακαλώ, 86, το 40, γεννηθεί στο 40, τον Ιούνιο έκλεισε τα 86, 500 χρόνια, μιλάμε μια φωνάρα, ακόμα και τώρα φωνάρα. Μαζί εδώ στα παιδιά της αλλαγής θα πάμε μέχρι τις 5 με τον κύριο Παναγιώτη Παπακαλούση, τον άνθρωπό μας εδώ πέρα. Ναι, ναι, επέστρεψε στον πύργο ελέγχου. Έχεις ένα ελαφρύ χρωματάκι. Εντάξει, προβλέπεται να σου πω την αλήθεια, δεν είναι και τίποτα. Καδήμερο βλέπω, σε βλέπω να έχει πάει. Έτσι. Και αν. Η κυρία Πέρσα Μπόλια μας συντονίζει δημοσιογραφικός εδώ πέρα, φυσικά. Και η Αργυρό Γεμελιάρη είναι στην επικοινωνία μαζί σας στο 210-4800-170-174. Σε αυτό το κλίμα, λίγα τραγούδια έτσι λίγο να ξεφύγουμε, γιατί έχουμε πολλά. Έχουμε και άλλη φωτιά τώρα στο Κοροπή. Θα δούμε σε λίγο τι γίνεται. Θα εξηγήσουμε τι γίνεται με τον καιρό. Θα έρθει εδώ η Ηλιάνα Κουτσούπη να μας τα πει όλα. Και θα πούμε και άλλα πράγματα για τις μέγα πυρκαγιές. Διορθώθηκα, φίλοι μου. Ναι, μέγα πυρκαγιές. Και όχι μόνο. Και αθλητικά και απ' όλα έχουμε μπαξές. Και δώρα έχουμε. Σήμερα, όλα αυτά σήμερα, 5 Αυγούστου.

Ίδια γενιά ο Τόνι Πατσίνο που ακούτε τώρα, Love Me More. Τι ακούγα χθε, τέλο πάντων. Ένα συνάδελφο που δεν είχε τον Τόνι Πατσίνο. Γιατί μην το κάνουν αυτό, γιατί με τρελαίνουν. Αυτόν τραγουδάρα κιόλα.

0: Sky 100,3. Ακούτε τα παιδιά της αλλαγής. Skyradio.gr. Μπαίνετε και γράφετε το σχόλιο σας και την άποψή σας. Και εμείς τη διαβάζουμε και κάνουμε πολύ ωραία κουβέντα μέχρι τις 5 που θα είμαστε μαζί. Συντονιστείτε κανονικά. Τώρα πάμε λίγο στην δισογραφία. Πάμε σε αυτά που τρέχουν τώρα. Γιατί εισέβαλε στον Γιώργο Καρατζόγλου ως όφιλε. Όπως πάντα ο Γιώργος μπαίνει όταν έχουμε είδηση που τρέχει. Γεια σου, Γιώργο μου.
1: Τα σέβη μου, να έχετε μια όμορφη μέρα.
0: Να σε καλά, Γιώργο.
1: Ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρα.
0: Για να δούμε τι γίνεται τώρα, για πες.
1: Στο Κοροπή είχαμε λίγο πριν τις 2 την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς. Ήταν στην περιοχή Δρίγκια, είναι μια μεικτή περιοχή και με βιομηχανίες αλλά και με αστικό ιστό, με πολλά σπίτια. Είχαμε και το μήνυμα 112 που έπρεπε οι κάτοικοι εκεί αλλά και οι εργαζόμενοι να σε ετοιμότητα. Τα καλά νέα έρχονται εδώ και λίγη ώρα, ότι η πυρκαγιά έχει σχεδόν οριοθετηθεί, αναμένει και η επίσημη απόφαση και επίσημη ανακοίνωση από την πυροσβεστική υπηρεσία. Ναι, μεν ήταν μια δύσκολη πυρκαγιά, όμως με τα 4 ελικόπτερα και τα 2 αεροσκάφη συν τους 63 πυροσβέστες και τα πεζοπόρο τμήματα και τα οχήματά τους, κατάφεραν να την περιορίσουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν έχουμε τα καλά νέα από το Κοροπή.
0: Αυτό το κρατάμε.
1: Και η πρωινή φωτιά στο Μελιγαλά τέθηκε σε οριοθετήθηκε μάλλον μέσα σε 22 λεπτά. Από την ώρα που ξεκίνησε. 22 λεπτά λοιπόν κατάφεραν στο Μελιγαλά, στο Νεοχώρι, στη Μεσσηνία να θέσουν τόσο γρήγορα υποέλεγχο οι επίγειες δυνάμεις.
0: Το ξέρεις πολύ καλά την εμπειρία σου ότι άμα δεν την προλάβεις στα πρώτα λεπτά τη φωτιά, μετά ξεφεύγει και τελείωσε μετά.
1: Αλλά είναι δυνατόν, συγγνώμη τώρα που διακόπτω, να έχουμε συλλήψεις σε κατηγορία 4 επειδή ο άλλος έβαζε μπάρμπικιου να ψήσει. Να ψήσει. Έχουμε
0: δεν μπορεί να μπει ποτέ στη λογική αυτή των ανθρώπων. Ποτέ. Δηλαδή, ή είναι σε ένα δικό του κόσμο, δεν ακούνε τίποτα, δεν ενημερώνονται για τίποτα. Λένε είναι μια μέρα σαν όλες τις άλλες σημερινή. Δεν υπάρχουν συναγερμοί για μένα, δεν ξέρω τίποτα εγώ από αυτά. Ή είναι άνθρωποι οι οποίοι απλά είναι
1: ανεύθυνοι τελείως. Μα βλέπεις ότι φυσάει στην περιοχή σου όταν έχουμε ταχύτητα ανέμων 100-120 χιλιόμετρα την ώρα. Με τόσους ισχυρούς ανέμους και εσύ πας. Δηλαδή είχαμε τον άλλον τον 59χρονο σύλληψη κοντά στο πάρκο Τρίτσι. Είχε φτιάξει μια πισταριά, είχε βάλει μέσα τα κάρβουνα. Και έβαζε τα ξυλάκια για να τα ανάψει.
0: Σε πορτοκαλί, σαν γερμό η Αθήνα.
1: Σε πορτοκαλί. Και σήμερα και αύριο.
0: Και αύριο. Μην ξεχνιόμαστε το πορτοκαλί. Επειδή τελείωσε η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, δεν σημαίνει ότι τελειώσαν οι πυρκαγιές. Αύγουστος είναι.
1: Πηγαίνετε, θέλετε να κάνετε το κέφι σας, να φέρετε την παρέα σας. Πάρτε μια γάστρα, βάλτε τη στο φούρνο και ψήστε μέσα μια γκιόσα, θέλετε μια προβατίνα, θέλετε ένα μπουτάκι αρνάκι. Λοιπόν, με πατατούλες. Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Υπάρχει άλλη λύση. Θα τα φέρεις φίλο σου να τα παραγγείλετε από ένα κατάστημα και να τελειώνει η υπόθεση.
1: Όχι, λέμε ρε παιδί μου, να κάνεις και λίγο το χαβαλέ.
0: Που είναι η δουλειά του κιόλας.
1: Να κάνεις το χαβαλέ σου.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Αλλά δεν ανάβουμε φωτιά με πισταριά. Βάλτε στο φούρνο να τελειώνουμε.
0: Αφού τα ξέρεις αυτά τώρα. Άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Είναι αυτοί που λένε σε μένα θα συμβεί. Ναι, αλλά μία φορά θα καβάλεις πυρκαγιά. Δεν βάζεις κάθε φορά.
1: Και όλοι παίρνετε τηλέφωνο γιατί έχουμε τόσο χαμηλές ποινές. 3.000 ευρώ πρόστιμο και ό,τι προτείνει ο εισαγγελέας.
0: Ναι, αυτά μπορεί. Ναι, υπάρχουν όμως και ποινές, επειδή χθες το συζητούσα αυτό, γιατί έκανα συζήτηση ειδικά για αυτό, γιατί ακούμε πάρα πολλές συλλήψεις για αμέλεια και πολλές συλλήψεις. Και οι εμπριστές είναι αυτήρες ποινές, ούτως ή άλλως. Αλλά και για τους αμελείς που λέμε έτσι, οι οποίοι είναι δασοκτόνοι στην ουσία, δεν είναι αμελείς. Υπάρχουν και εκτιτές ποινές, να ξέρεις. Υπάρχει φυλάκιση σε κάποιους.
1: Σε κάποιους υπάρχει φυλάκιση ανάλογα
0: επειδή
1: με
0: έχει
1: την απόφαση.
0: Το πλαίσιο, όχι.
1: Όσο αν έχουμε μεγάλη καταστροφή στη δασική έκθεση, ακόμα και από την αμέλεια, όταν υπάρχει μεγάλη καταστροφή, ναι, υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Σας θυμίζω όμως παλιότερα, πριν ψηφιστεί αυτός ο νόμος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, παλιότερα ο νόμος προέβλεπε, επί ΣΥΡΙΖΑ, προέβλεπε ότι αν ακόμα ανάψει φωτιά από αμέλεια, εάν ειδοποιήσεις γρήγορα την πυροσβεστική, αθώνεσαι. Αυτό έλεγε παλιότερα ο νόμος.
0: Μπράβο, ναι. Το θυμάμαι αυτό.
1: Παλιότερα έλεγε ο νόμος αυτό. Ακούσει, δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα, καμιά ποινή, ούτε πρόστιμο, ούτε τίποτα.
0: Δηλαδή, άμα έβαλα φωτιά, έλατε.
1: Απλά επειδή κάλεσες γρήγορα, αθώνεσαι, γιατί εντάξει.
0: Έχουν αυστηροποιηθεί ποινές, αλλά και πάλι δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Δυστυχώς εδώ. Τι να σου πω, δεν μ' αρέσει να το κάνουμε αυτό, γιατί κουνάμε το δάχτυλο πάρα πολύ. Αλλά όταν μπαίνει κάποιος φυλακή, μόνο τότε ταρακουνιέται λίγο. Είναι πολύ αυστηρό το πρόστιμο. Πάρα πολύ αυστηρό το πρόστιμο. Αυτό που λες, να είναι πιο αυστηρές ποινές. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Προφανώς σε περιμένουμε. Αύριο, όπως είπε ο Γιώργος.
1: Κατηγορία 4.
0: 4 πορτοκαλί, δηλαδή συναγερμός πολύ υψηλή επικινδυνότητα σε Αττική, Βιωτία και Νότια Εύβοια. Στη Μισή Εύβοια. Και μην ξεχνιόμαστε, επειδή το ξεχνάμε κάθε φορά και λέμε πορτοκαλί μόνο συναγερμό. Η μισή χώρα είναι κίτρινη. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά. Δηλαδή από τη Μυστερέα Ελλάδα και κάτω.
1: Όλη η Πελοπόννησο,
0: όλη Πελοπόννησο, όλα νησιά, τα νησιά, όλα ναι. Είναι κίτρινο. Υψηλή επικίνδυνο και ο Εύρος. Ναι, μην τα ξεχνάμε αυτά. Μόνο η Αρκαδία είναι μπλε. Εκεί.
1: Έτσι. Λοιπόν. Τα ορεινά τη Αρκαδία.
0: Δεν μιλάμε για κομματικά, έτσι.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε, Γεωργό, να είσαι καλά.

Μπήκαμε στα τελικά. Βλέπω κάτι μηνύματα που έχετε στείλει ήδη στο Καρέντιο. Τα διαβάσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Έχετε ήδη ανοίξει θέματα. Τώρα, κύριε Δραγόν, έχετε στείλει ένα μήνυμα στον Πρωτοσάλτη. Ο Άρης έχει το mail του. Πρωτοσάλτη@sky.gr. Πρωτοσάλτη, παπάκι δηλαδή, sky.gr. Στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας και τα διαβάζει ο ίδιος και απαντάει ο ίδιος. Μην ανησυχείτε. Τώρα δεν είναι εδώ. Μ' αρέσει, έχει άδεια. Αλλά θα διαβάσει τα μηνύματα και θα σας απαντήσει. Είτε γραπτός, είτε θα σας απαντήσει εδώ, από το μικρόφωνο. Μην ανησυχείτε καθόλου. Απλά τώρα, αν το στέλνετε, δεν θα πάρετε απάντηση. Τώρα, το ξέρετε. Λέτε, κύριε Πρωτοσάλτη, καλημέρα. Δεν είναι εδώ, κάνω Άρης. Οπότε να κρατήσουμε αυτό. Να πούμε ότι σήμερα συζήτησαν στο Μέγαρο Μαξίμου, μιας και μιλάμε για τις πυρκαγιές, τα μέτρα. Τα μέτρα για τους πυρόπληκτους. Έγινε η διπουργική. Θα εξειδικευτούν αύριο. Λοιπόν, με το άνοιγμα της Βουλής θα κατευθεί προς νομοθέτηση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών για τις δηλώσεις και τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων. Υπάρχει αναστολή συμβάσεων 534 ευρώ για 3 μήνες για τους εργαζόμενους στις πυρηγές περιοχές. Θα παίρνουν αυτά τα λεφτά. Αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί.

0: και στριγγεύα. Λοιπόν, οι πληστηριασμοί, όπως είπαμε, για 12 μήνες. Όπως επίσης, αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφόρων, όπως σας είπα, και φορολογικών υποχρέωσεων. Και στον ΕΛΓΑ δόθηκαν οδηγίες για τις αγροτικές αποζημιώσεις στις γεωργικές και ακτινοτροφικές δραστηριότητες που επλήγησαν την πυρκαγιά. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός στην υπουργική αυτή για τους πυρόπληκτους. Γιατί και σήμερα έγινε και. Χθες είχε πάει και ο Κατσαφάδος, ο αρμόδιος υπουργός πολιτικής προστασίας και κλιματικής κρίσης. Σήμερα πήγε ο υπουργός προστασίας και κλιματικής κρίσης, ο κύριος Τουρνάς, στην περιοχή, στη Δυτική Αττική μιλάμε, και θα εξειδικευτούν τώρα και αύριο όλα αυτά τα μέτρα για τους πυρόπληκτους, για επιχειρήσεις, για παραγωγούς στην περιοχή, για όλους. Άκουγα και σήμερα το πρωί από έναν κτηνοτρόφο που έχει μια μονάδα στην περιοχή, τον κύριο Βασίλη, ο οποίος ήταν 78 ετών, συνταξιούχος μεν, έχει αυτή τη μονάδα όπου καταστράφηκε και μας είπε αυτό που το οποίο μας έκοψε τα πόδια. Τώρα θα αναγκαστώ να βγω στο μεροκάματο. 78 ετών. Τα λόγια είναι περιτά, τίποτα άλλο. Γι' αυτό να σου πω κάνω, σε παρακαλώ, Παναγιώτη μου, να ξεκινήσουμε από τους κατοίκους πρώτα. Και μετά να πάμε να ακούσουμε τον πρωθυπουργό τι λέει. Να ακούσουμε τους κατοίκους πρώτα, από το πρώτο Γερμενό, εκεί είναι οι καταστροφές, εκεί κάηκαν τα σπίτια. Και μετά θα πάμε στην καταγραφή και σε όσα είπε ο πρωθυπουργός για την πρόληψη. Να ξεκινήσουμε από τους κατοίκους στο πρώτο Γερμενό.
1: Τι να κάνουμε, δεν υπάρχει τίποτα. Καταστροφή. Πάνε όλα. Πάνε όλα.
2: Το βλέπω να καίγεται. Είναι η κόπη της οικογένειάς μου. Αυτή τη στιγμή δεν μένω φιλοξενούμενο στο σπίτι της αδελφής μου. Εγώ, η μόνη μου κατοικία είναι εδώ.
3: Έσβησα τρεις εστίες φωτιάς, οι οποίες αν είχα πάει ένα τέταρτο αργότερα και να πήγαινα, δεν θα μπορούσα να το σώσω. Άρχισα γύρω-γύρω να πηγαίνω στα διπλανά σπίτια και στα απέναντι και στο δάσος που παίρνει φωτιά για να προσπαθήσω το σπίτι μου πρώτα απ' όλα και όταν μπορούσα σε όλη την υπόλοιπη γειτονιά.
4: Η επόμενη μέρα για μένα είναι να πάω να βρω μεροκάματο. 50 ολόκληρα χρόνια εργασία, χωρίς διακοπές, χωρίς διασκέδαση, τίποτε.
5: Εδώ κάναμε όνειρα, έγινα άλλα, έγιναν πραγματικότητα, άλλα έμειναν όνειρα, τώρα σβήσαν όλα. Άντε και να το φτιάξουμε. Να βγεις στην πόρτα, να πιείς ένα καφέ, τι να βλέπεις, στάχτες, θα σε πιάνει η ψυχή σου.
0: Όπως τα λένε ακριβώς. Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στην σύσκεψη αυτή για το πότε θα γίνει καταγραφή, γιατί η καταγραφή τώρα γίνεται, και ζήτησε και από τα μέσα ενημέρωσης να μην υπερβάλλουμε με αριθμούς για την καταγραφή των καμένων σπιτιών.
6: Εντός των επόμενων εκτιμώ 48 ώρων θα έχουμε μια πλήρη αποτύπωση του ακριβούς αριθμού των σπιτιών που είτε έχουν καταστραφεί είτε έχουν πάθει μεγάλες ζημίες. Θα ζητήσω και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην αναπαράγουν αριθμούς οι οποίοι σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα. Θα έχουμε πλήρη εικόνα μέχρι την Παρασκευή. Θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας ότι αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς την χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει.
0: Και επειδή όλη η συζήτηση γίνεται για την πρόληψη και τι έχουμε κάνει το χειμώνα, γιατί όπως λένε οι ειδικοί και μιλάμε με ειδικούς, τους πλέον ειδικούς στη χώρα, μιλήσαμε τις τελευταίες ημέρες, μιλήσαμε με τον κύριο Ζερεφό, με την κυρία Τσιτσόνη χθες, σήμερα θα μιλήσουμε με τον κύριο Καρτάλη σε λίγη ώρα, καθηγητές, οι οποίοι μιλούν σε όλο τον κόσμο για το έργο τους. Οι φωτιές σβήνουν το χειμώνα. Δεν σβήνουν τώρα. Πώς το λέμε έτσι. Ναι, εννοούμε την πρόληψη. Εννοούμε τα έργα πρέπει να γίνουν το χειμώνα. Η κυβέρνηση λέει ότι έχει κάνει ό,τι έπρεπε να κάνει, ό,τι μπορούσε να κάνει. Τώρα από εκεί και πέρα όμως το θέμα της πρόληψης είναι το μεγάλο θέμα. Γιατί αν είχαν γίνει αυτές οι ζώνες, πολλά από τα σπίτια δεν θα είχαν καεί. Πολλές από τις επιχειρήσεις δεν θα είχαν καεί. Ειδικά εκεί στο Πόρτο Γερμενό. Να τα βάλουμε όλα μέσα στο παιχνίδι. Και τη δόμηση και όλα και τα φέρετα. Βάλτε τα όλα μέσα στο παιχνίδι. Όλα αυτά κάπου έχει μια ευθύνη κάποιος. Κάποιος. Δεν λέω ποιος. Αναζητήστε μόνοι σας ποια είναι η ευθύνη. Να ακούσουμε τι είπε λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης σήμερα για το θέμα της πρόληψης.
6: Να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα έργα αποκατάστασης θα γίνουν εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, αλλά να δώσουμε και μια ακόμα μεγαλύτερη σημασία στα έργα πρόληψης. Εδώ θέλω να τονίσω και θα ζητήσω από τον Υπουργό και τους αρμόδιους να παρουσιάσουν πλήρως τα στοιχεία αυτά αύριο, ότι τα σημαντικά έργα τα οποία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Αντινέρο, τα οποία έγιναν στην Δυτική Αττική, είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Εκεί όπου έγιναν παρεμβάσεις, η ζημιά η περιβαλλοντική ήταν πολύ μικρότερη και αυτό αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι πρέπει να δίνουμε σημασία στην πρόληψη. Αλλά ακυρώνει και το συνολικότερο επιχείρημα ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει κάνει τίποτα.
7: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
8: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
10: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
11: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
10: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
11: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
10: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
11: Τηλέφωνο 697-3300-961.
10: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
12: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
13: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
12: Μα η λύση είναι μία.
13: Ποια?
12: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
13: Αλήθεια?
12: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
13: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
12: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
13: Εισαγωγής να υποθέσω.
12: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
13: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
12: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
13: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
11: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
14: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
11: και στο www.lavaenergy.gr.
14: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
11: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
15: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
16: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
17: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα

0: και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Τα έργα στις πυρόπληκτες περιοχές θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Σήμερα ξεκίνησε από νωρίς το πρωί στο Πόρτο Γερμενό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών από 7 κλιμάκια. Το κράτος οφείλει να στηρίξει άμεσα τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τη φωτιά, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από το Πόρτο Γερμενό. Σε εξέλιξη, χωρίς ωστόσο να έχει την ίδια ένταση, είναι η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Δρύγγια Κοροπίου, κοντά στη βιομηχανική περιοχή. Ένα ντρόουν εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων της εταιρείας Antonov Airlines στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες από διάφορες πηγές, μεταγωγικό αεροσκάφος συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του από τη Λειψία. Το αεροσκάφος κατάφερε ωστόσο να προσγειωθεί με ασφάλεια στο Ανόβερο. Ασαφές παραμένει αν τα δύο περιστατικά συνδέονται. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 36 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, εδώ ο Νικόλας λέει: άμα είναι ξυλόφουρνος, αυτά που μας έλεγε νωρίτερα ο κ. Μητζόγλου για το ψήσιμο. Εντάξει, τώρα πάμε στις προβολές. Γεια σου, φίλε μου. Ο Τάκης το Παλαιοφαλήρο. Γεια σου, Τάκη. Γεια σου, αγαπημένο μου φίλε. Ζουν ανάμεσά μας, λέει: ανάμουν φωτιά για να ψήσουν, ενώ έχει καεί μισή Ελλάδα. Καλή επιτυχία το βράδυ στην ομάδα μας. Φυσικά καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Θα τα πούμε μετά και με τον Νίκο Σταματέλο. Μας κάνει και το σχολείο του για τα χθεσινά εδώ στο Καραϊσκάκι ή στο Καραϊσκάκης. Που λένε αθλητικοί συντάκτες και μου αρέσει. Ο Δημήτρης λέει εδώ πέρα: ο Πρωθυπουργός μας είπε που πήγαν τα 500 εκατομμύρια με στοιχεία. Τόσα εδώ, τόσα εκεί κτλ. Για τίποτα δεν άλλαξε από πέρυσι, από πρόπερσι. Ναι, το ακούω αυτό που λες Δημήτρη, το ακούω. Όντως, θα θέλουμε τα στοιχεία. Ο Κώστας λέει: το καλύτερο απ' όλα. Νομίζω ότι το υπογράφουμε όλοι από κάτω. Ας πει κάποιος σε όλους αυτούς τους κυρίους των κομμάτων που τους πιάνει ο πόνος για τις πυρκαγιές και την πρόληψη ότι 52 χρόνια δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ορθό. Απολύτως. Μια πρόοδος έχει γίνει. Αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Ένας φίλος λέει: τοπικός άρχοντας μου είπε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα έχουν μια ιεραρχία. Θεός, δασάρχης και μετά οι υπόλοιποι. Πολιτικοί, τοπικοί άρχοντες είναι ακριβώς έτσι. Γιατί για να κόψεις δέντρα, για να φτιάξεις την πυρική ζώνη σε δάσους μέσα, δεν σε αφήνει το δασαρχείο. Άρα είναι παραπάνω από το Θεό. Ναι, παραπάνω από τη φωτιά.

0: Η Διονυσία μας λέει εδώ πέρα τον Πρωθυπουργό, ούτε να τον ακούω δεν μπορώ. Μόνο βλακίες και ψευτιές λέει. Εντάξει, το σχολείο σου είναι αυτό. Α, λένε, θέλω να τον ακούνε συνέχεια, δεν κατάλαβα. Εδώ είμαστε εμείς. Είμαστε δίκαιοι με όλους. Ο Δημήτρης Αγιανός λέει: μια χαρά να ακούμε τις δηλώσεις πολιτικών, μια χαρά να ακούμε την παράθεση των γεγονότων. Τον πόνο του ανθρώπου που λέει ότι τα έχασε όλα, τι σκοπό έχει να το αναμεταδίδεται? Να ακούμε τους κατοικούς? Όχι, όχι, όντως. Ναι. Δεν χρειάζεται να τους ακούμε. Καλύτερα ακούμε τον πολιτικό. Νομίζω το αντίθετο πρέπει να γίνεται. Δημήτρη, συγγνώμη κιόλας. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα μια στάση με την κυρία Ελιάνα Κουτσούπη, η οποία είναι και χορεύτρια από ό,τι κατάλαβα, γιατί πήγε να μας βάλει τη γυαλιά εδώ. Ακούμε τσάτσα, είπες, ε?
1: Σωστά.
0: Ναι. Χορεύετε από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Ναι.
0: Αυτό που λένε χορεύετε, κυρία μου. Ναι. Α, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Α, μάλιστα. Εμείς ιδέα δεν έχουμε.
1: Εντάξει.
0: Απλά πετάμε διάφορα πράγματα.
1: Δεν πειράζει.
0: Ναι, ναι. Εγώ ξέρω το. Πάσο ντόμπλε.
1: Εξαιρετικά.
0: Όχι, δεν ξέρω να χορεύω. Το ξέρω να το λέω. Ηρέμησε. Εμείς το πάρουμε χαρακά με τα παλαμάκια, τίποτα άλλο.
1: Καλό είναι και αυτό, χρειάζεται.
0: Χρειάζεται. Ρυθμός. Λοιπόν, Ηλιάνα μου, τι γίνεται? Για πες τώρα, γιατί είναι οι μέρες αυτές οι πολύ δύσκολες. Κάπως καλύτερα τα πράγματα από χθες το πρωί, αλλά να ξέρουμε τι γίνεται τον καιρό, γιατί πάλι πορτοκαλί στην αγκαλιά μου έχει, πάλι κίτρινο σε όλη τη χώρα.
1: Ακριβώς, και έτσι φαίνεται ότι θα κυλήσουν οι επόμενες μέρες, σίγουρα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Αυτή τη στιγμή, να πούμε για το Κοροπή, πνέουν άνεμοι 4 με 6 μποφόρ, έχουμε και ρηπές στα 7 μποφόρ. Και θα διατηρηθεί μέχρι και το απόγευμα. Κατά το βράδυ περιμένουμε κλασικά την εξασθένιση στο Μαλτέμι. Παρ' όλα αυτά δεν θα είναι σημαντική, δηλαδή περιμένουμε και πάλι στα 5 με 6 μποφόρ στην Αττική τις βραδινές ώρες.
0: Ναι.
1: Και αύριο εκ νέου ενίσχυση.
0: Δηλαδή ένα αεράκι το έχει μόνιμα πια.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Το Μαλτέμι διατηρείται μέχρι και την άλλη εβδομάδα. Μάλιστα αύριο Πέμπτη περιμένουμε και ενίσχυση. Των βορειάδων.
0: Άρα πιο επικίνδυνα τα πράγματα.
1: Ακριβώς, κυρίως στην Εύβοια και την Αττική χρειάζεται προσοχή. Ίσως οι ρηπές να αγγίξουν και τα 8 μποφόρ.
0: Εσύ το λέγεις, για τη εβδομάδα. Αντί να χαιρόμαστε που φυσάει λίγο τον Αύγουστο και θα, με 37 βαθμούς και 35 πάρουμε μια ανάσα, έχουμε αγχωθεί για το τι θα γίνει.
1: Ακριβώς. Είναι ευεργετικό και παρόλα αυτά το φοβόμαστε. Να πούμε κιόλας ότι στην Μεσόγειο, εάν συγκρίνουμε την θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας, στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή έχουμε τις μικρότερες τιμές σε σχέση με την Δυτική Μεσόγειο, όπου και λόγω του καύσωνα έχουν αρκετά υψηλές τιμές. Τι να πω, δυστυχώς το φοβόμαστε το Μελτέμι. Οι θερμοκρασίες είναι στους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά 38 στα υπηρετικά.
0: Έχουμε ζεστούλα κανονική.
1: Είναι ζέστη, παρ' όλα αυτά είναι Αύγουστος, είναι φυσιολογικές τιμές. Ας πούμε 2 με 4 βαθμούς λίγο πιο πάνω.
0: Αν δεν φυσούσα θα είχαμε σκάσει.
1: Ακριβώς, το Μελτέμι είναι αυτό που βοηθάει και μάλιστα στην Δυτική Ελλάδα περιμένουμε και τις πιο υψηλές τιμές εκεί, συναντάμε τα 37, όπως και στη Μακεδονία και στη Θεσσαλία κλασικά.
0: Έτσι θα πάει δηλαδή.
1: Έτσι θα κυλήσει, χωρίς ακρότητες, και σε αυτό συμβάλλει, είπαμε, το Μελτέμι.
0: Έτσι και Σαββατοκύριακο, δηλαδή, γιατί κάποιοι προφανώς Παρασκευή ξεκινάει ένα μεγάλο μέρος των αδείχων τώρα.
1: Να πούμε ακριβώς τι συμβαίνει με τον άνεμο. Αύριο έχουμε ενίσχυση στο Μελτέμι, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά. Την Παρασκευή επιστρέφει εκεί στα 6 με 7 μποφόρ.
0: Πάλι καλά, γιατί την πάτησαν την περασμένη Παρασκευή.
1: Ακριβώς. Παραμένει και το Σάββατο έτσι. Την Κυριακή όμως φαίνεται ότι θα έχουμε εκ νέου μία ενίσχυση σημαντική. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη. Μένει όμως να το δούμε τις επόμενες ημέρες αν αυτή η εικόνα που βλέπουμε τώρα θα διατηρηθεί στα προγνωστικά μοντέλα.
0: Μάλιστα. Ποιο είναι το πρότυπό σου με μετεωρολόγους? Με προσωπική συνέντευξη τώρα από εδώ και πέρα. Το πρότυπό σου με μετεωρολόγους? Έχεις την Ασουζή, εννοείται, εντάξει.
1: Εντάξει, ναι, είναι τόσα χρόνια πια με τέτοια εμπειρία. Εντάξει, τι να πούμε.
0: Δηλαδή, έβλεπες μετεωρολόγους και λες, θέλω κι εγώ να γίνω μετεωρολόγος?
1: Πάντα μου άρεσε η φυσική.
0: Ναι,
1: ξεκίνησαν όλα έτσι. Πάντα η φυσική, τα μαθηματικά, και φαινόταν και μια κλίση εκεί. Μου άρεσαν όλες οι επιστήμες που είχαν να κάνουν με φυσική, και σεισμολογία και ιατρική φυσική. Κάποια στιγμή ήθελα και αρχιτεκτονική.
0: Εντάξει,
1: μου άρεσαν όλα. Αλλά έπρεπε να επιλέξω.
0: Για τη νεότερη γενιά, γι' αυτό το λέω. Εντάξει.
1: Έπρεπε να επιλέξω κάτι. Πάντα όμως μου άρεσε η μετρολογία από μικρό παιδί. Υπήρχαν και τα ερεθίσματα και από τους γονείς μου. Και τους ευχαριστώ γι' αυτό.
0: Και εμείς τους ευχαριστούμε, γιατί οι γονείς σου ξέρουν να επιλέγουν το καλό ραδιόφωνο. Αντιθέτως με σένα που δεν έχεις ιδέα για την εκπομπή μας. Ο πατέρας της ακούει την εκπομπή αυτή και την άκουγε. Όπως μου εκμυστηρεύτηκε η κυρία Κουτσούπη, ότι άκουγε τα παιδιά της αλλαγής. Η κυρία Κουτσούπη δεν άκουγε καθόλου. Αφού έμπαινε μέσα στο ντου και λέει: αυτοί τι κάνουν εδώ πέρα ακριβώς? Ποιοι είναι αυτοί εδώ? Δεν πειράζει, Ηλιάνα, να είσαι καλά.
1: Ούτε τηλεόραση δεν έβλεπα πριν ξεκινήσω.
0: Και πολύ καλά κάνεις.
1: Αλλά τώρα τα έχω μάθει όλα εδώ.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Ηλιάνα. Θα πούμε πάλι αύριο, έτσι.
1: Φυσικά, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ. Let me see you dance, babe.

0: Λοιπόν, κάτι το οποίο δεν το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ, αν και το θίγουμε όσο μπορούμε πραγματικά, είναι τα ζωάκια. Τα ζωάκια τα οποία έχασαν το σπίτι τους από τις πυρκαγιές, τελευταίες πυρκαγιές, σε Αττική και Βιωτία. Συζητάμε για τα στρέμματα που κάηκαν, συζητάμε για τις περιουσίες. Πολλές φορές δεν συζητάμε για κάποια ζωάκια τα οποία δεν έχουν σπίτι πια. Και δεν έχουν σπίτι πια γιατί πολλά από αυτά τα άφησαν οι διοκτήτες τους. Είναι αυτοί που απλά έχουν ζωάκια, αυτή είναι η δική μου θέση, όχι τις καλεσμένες μας. Έχουν ζωάκια απλά για να τα έχουν, ή τα έχουν απλά για την αυλή. Και όταν ακούω αυτό, το έχω για φύλακα, είναι εκεί που θέλω να τρελαθώ. Είναι κάποιοι που δεν υπολογίζουν τα ζωάκια, είναι κάποιοι που δεν μπόρεσαν να γυρίσουν στο σπίτι τους να σώσουν τα ζωάκια και τα σώσουν οι πυροσβεστικοί και οι εθελοντές. Γιατί δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να το κάνουν. Είχαμε και πολλούς τραυματίες, αλλά και κάποιοι και εγώ σαν τα σπίτια και δεν μπορούσαν καν να πάνε. Μαζί μας είναι η κυρία Ιωάννα Δέδε. Είναι η ιδρύτρια της Dogs Voice. Την έχετε ακούσει πάρα πολύ αυτές τις μέρες και θα μας πει περισσότερα για τα ζωάκια και τη φιλοξενία των ζώων από τα πυρόπληκτα ζώα που λέμε. Κυρία Δέδε, γεια σας.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με όσα έλεγα. Αυτή είναι η δική μου θέση όμως για όλους αυτούς. Μπορεί να προσθέσετε και εσείς πολλά πράγματα, γιατί έχετε περισσότερη εμπειρία σε αυτό. Αρχικά να πούμε για πόσα ζωάκια αυτή τη στιγμή μιλάμε, για πόσα κατοικίδια μιλάμε τα οποία φιλοξενείτε εσείς.
1: 222 ζώα συντροφιάς καταγράφηκαν στους σταθμούς Σεβίλια και Μέγαρα. Ναι. Ενώ επίσης άλλα 60 παραγωγικά και ζώα άγρια ζωής. Σύνολο 282 ζώα είναι αυτά που διασώθηκαν και διαχειριστήκαμε σε αυτό το τελευταίο πυρηνό μέτωπο.
0: Τα αναζήτησαν κάποιοι. Είναι το μεγάλη μου αγωνία και πάντα ο φόβος ότι κάποιοι δεν αναζητούν γιατί ίσως σκέφτονται περισσότερο τα σπίτια τους ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά τα αναζήτησαν κάποιοι.
1: Υπήρχαν όλες οι περιπτώσεις. Άνθρωποι, ναι, που τα αναζήτησαν, άνθρωποι που τα φρόντιζαν και έκλαιγαν που τα βρήκαν ζωντανά από τη χαρά τους. Ναι. Άνθρωποι που δεν ενδιαφέρθηκαν καθόλου. Άνθρωποι που θυμήθηκαν να τα ψάξουν μετά από 2-3 μέρες. Υπήρχαν όλες πραγματικά οι περιπτώσεις. Άνθρωποι που κατηγορήθηκαν ότι την κατέληψαν ενώ προσπαθούσαν να τα πλησιάσουν και να τα απεγκλωβίσουν. Κάθε ιστορία, κάθε ζώο και κάθε ανθρώπου είναι μοναδική και οι συνθήκες ιδιαίτερες, ειδικά σε τέτοιες πολύ έντονες καταστάσεις. Ναι. Και εμάς που είμαστε ομάδα εντεταγμένη στην πολιτική προστασία, οι πυροσβεστικοί σε πολλές περιπτώσεις δεν μας άφησαν να προσεγγίσουμε. Οπότε ας έχουμε μια κατανόηση.
0: Βέβαια, εννοείται αυτό.
1: Οι στιγμές ήταν πραγματικά πάρα πολύ έντονες. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η φωτιά είναι ο μοναδικός τρόπος για να δούμε αν ένα ζώο είναι κακοποιημένο.
0: Α, σωστό. Σωστό. Τώρα, κύριε, εσείς προφανώς δεν πάτε να φιλοξενήσετε όλα. Δεν γίνεται να παραμείνουν στο σταθμό σας για πάντα. Πρέπει να βρουν σπίτι.
1: Δεν είναι σωστό να μείνουν στους σταθμούς μας, γιατί δεν είναι οι σταθμοί χώροι για μακρόχρονη παραμονή των ζώων. Αυτό όμως που κάνουμε και ήδη σήμερα είμαστε στην τελευταία μέρα λειτουργίας των σταθμών, είναι ότι όσα ζώα δεν ταυτοποιήθηκαν ως δεσποζόμενα ή να έχουν έναν άνθρωπο να τα φροντίσει εκεί που ζουν, τα αναλάβαμε εμείς τα ενήλικα και η Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων τα κουτάβια και θα προωθηθούν σε φιλοξενίες έτσι ώστε με ηρεμία και χωρίς βιασύνη, ναι, να βρουν υπεύθυνες υιοθεσίες στο μέλλον.
0: Μάλιστα. Όσοι προφανώς βρήκαν τα ζώα τους και όπως μας είπατε, κάποιοι δάκρυσαν, κάποιοι συγκινήθηκαν πολύ και είχαν την αγωνία αυτή, θα βρουν έναν τρόπο να μείνουν ξανά μαζί. Όσοι δεν έχουν πια τα σπίτια τους, τι κάνουν σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Τους βοηθάμε και κρατάμε εμείς τα ζώα τους και τους τα φυλάμε
0: μέχρι να είναι.
1: Ναι. Και κάποιοι να ξέρετε ότι τα πήραν στα σπίτια που φιλοξενούνται ως πυρόπληκτοι. Σε
0: συγγενείς και φίλους.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Τώρα, το έργο σας είναι. Εντάξει, για εμείς που είμαστε και. Που έχουμε δηλαδή, κατοικίδια. Προσπαθούμε να φροντίσουμε κατοικίδια. Είναι μέλη της οικογένειας μας. Που έχουμε ζωάκια εννοώ. Το έργο σας είναι υπέροχο. Είναι τρομερό. Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι αυτό χρειάζεται μια στήριξη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εσείς αμέσως τρέχετε στις πυρκαγιές. Για να βρείτε αυτά τα ζωάκια, έτσι.
1: Κοιτάξτε, η ανταπόκριση της κρίσης είναι ένα ομαδικό άθλημα. Δεν είναι ατομικό. Εμείς είμαστε ο κεντρικός συντονιστής πράγματι σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχουμε την πρώτη, ελπίζουμε την πρώτη από πτές, ειδική διασωστική ομάδα ζώων που εντάσσεται στην πολιτική προστασία. Υπάρχει ένας εθνικός μηχανισμός για την προστασία των ζώων. Λειτουργήσαμε τη γραμμή 1400 για αιτήματα απεγκλωβισμού. Όμως δίπλα μας είχαμε εξαιρετικούς εθελοντές από τα τοπικά σωματεία, τις αδέσποτες ψυχές μάνδρας, τη Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων, τον αδέσποτο Παλμό. Είχαμε μαζί μας τους γιατρούς μας, την εθελοντική δράση για την Άντρων Ελλάδος που είναι πάντα εκεί, προσφέρουν σπουδαία σπουδαίο έργο. Είχαμε μεγάλη στήριξη από τον κόσμο, από τους δήμους, μάνδρας ειδηλίας Μεγαραίων. Ανταποκρίθηκε ο κόσμος. Είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό να βλέπουμε το πόσο σπουδαίοι είμαστε οι άνθρωποι όταν κάτι μας ενώνει και μπορούμε να δείξουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Αυτό ζούμε κάθε φορά στις κρίσεις και γι' αυτό και με αυτή την ελπίδα δίνουμε στα ζώα την επόμενη μέρα, τη δεύτερη ευκαιρία, μια πάρα πολύ καλύτερη ζωή από αυτή που είχαν πριν συμβεί αυτό το τραγικό γεγονός.
0: Μάλιστα. Καλή δύναμη στο έργο σας. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Θέλουμε πολύ να σας βοηθάμε όσοι μπορούμε να σας βοηθάμε. Κακώς δεν βοηθάμε περισσότεροι. Στο δικό σας έργο και στο έργο και άλλων φιλοζωικών οργανώσεων και μικροδοσκοπικών οργανώσεων που έχουν τέτοιο έργο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια και ευχόμαστε να βρουν όλα το σπίτι που πρέπει. Το σπίτι που πρέπει για να έχουν τη ζωή που πρέπει να έχουν.
1: Μακάρι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ και να είστε καλά.

αυτό μας πήγε ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου πριν από λίγη ώρα. Είναι υπό έλεγχο η φωτιά στο Κοροπή. Μας το είπε και ο Γιώργος πριν από περίπου 20-25 λεπτά. Να το γνωρίζετε επειδή ρωτάτε για το Κοροπή, επειδή είναι άλλη μια φωτιά στην Αττική. Τώρα βλέπω τα μηνύματά σας για τις φωτιές. Παραμένετε προφανώς. Ο Σάββας Ιωαννίδης λέει: πολύ μικρή ιστορία, μου λέει, για να καταλάβεις κάποια πράγματα. Άκουσε την μου λέει. Όταν το 18 άρχισα να μένω στο σπίτι της γυναίκας μου, στον Εγουτζά, το πρώτο πράγμα που είπα στον πεθερό μου ήταν να καθαρίσουμε τις πευκοβελόνες και τα κλαδιά από τα πεύκα που είχαμε ακριβώς πάνω από το σπίτι μας. Και με συγχωρείτε. Και η απάντησή του ήταν: μην τολμήσεις να ακουμπήσεις ούτε μια πευκοβελόνα, μην τίποτα ακριβώς, γιατί αν σε καρφώσουν θα πας φυλακή από δασονόμους, δασάρχες κτλ. Μετά έρθε το μάτι. Έγινε εδώ που λένε. Ακριβώς όπως το πάτε. Ο Γιάννης λέει: όχι ότι κάτι έχει αλλάξει και ότι είναι επικυβερνήσεις Μητσοτάκη. Έχει καεί το 40% της Αττικής. Και η πιο μεγάλη πυρκαγιά στην ιστορία συγκεκριμένα στην Δαδιά. Σωστά. Αυτή είναι η πιο μεγάλη ιστορία τελευταίων. Μεγάλη πυρκαγιά. Και για πόσες μέρες, όπως θυμάστε, έτσι, για πάρα πολλές μέρες και δεν μπορούσαν να τις σβήσουν με τίποτα. Δεν μπορούσαν να φτάσουν στο σημείο για να σβήσουν στη Δαδιά, στο δάσος της Δαδιάς. Εδώ ναι, τα στοιχεία τελευταία δεκαετία του έχει καεί το 42% των δασών της Αττικής. Αυτά τα στοιχεία και τα βλέπουμε από χθες. Είναι στοιχεία του Μετέο. Λοιπόν, εδώ ο Γιώργος το Far West λέει: βασικό έλεγα είναι να ακούμε τους κατοίκους. Με τα εξοχικά λέει αυτά. Βάλτε αυτόν που λέει: δεν έπρεπε να χτίσει το δάσος. Δεν έχω ακούσει κάποιον, αλλά άμα το λέει αυτό κάποιος, να το βάλουμε και αυτό. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει τέτοιο μένος για τους κατοίκους του Πρωτογερμένου. Αυτούς που είχαν τα εξοχικά τους και κάηκαν. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά από φίλους ακροατές. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο Δημήτρης Σταμαδιανός συνεχίζει και μου λέει: δεν θέλω να ακούμε τα κλάματα, λέει, τις κραυγές και τους παραγμούς από το ραδιόφωνο. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει κάτι κατά σπίτια, λέει. Να οικονομηθεί η ψυχούλα μας. Ναι, οκ, ρε παιδιά. Να είστε καλά. Ο Χρήστος λέει: δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω το. Δεν μπορώ να καταλάβω τον τρόπο σκέψης σας. Με τίποτα. Ο Χρήστος λέει: καλό μεσημέρι, λέει, επειδή μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει ερώτηση από κάποιο δημοσιογράφο, λέει, εάν οι άνθρωποι που καταστράφηκαν είχαν άδεια οικοδόμησης μέσα στο δάσος. Αν είχαν άδεια οικοδόμησης. Φαντάζομαι δεν είχαν όλοι άδεια οικοδόμησης. Έπρεπε να ελεγχθεί αυτό, δεν έπρεπε να ελεγχθεί. Και επίσης τόσα χρόνια, επειδή αυτό γίνεται τελευταία 40 χρόνια, με την νομοποίηση αυθαιρέτων. Θυμάστε κάποτε ένα 500 και στο νομοποιούσαν ένα 1000, έπαιρνε ρεύμα. Κάποιοι ζούσαν με ρεύμα κλεμμένο και κάποια στιγμή ερχόταν το επίσημο ρεύμα μετά από 10 χρόνια. Τα έχουμε ζήσει όλα αυτά. Ναι, αυτά πρέπει να ελέγχονται. Δεν είναι ότι φταίει η σημερινή κυβέρνηση, φταίνουν όλες οι κυβερνήσεις γι' αυτό. Αλλά αυτά πρέπει να ελέγχονται. Πρέπει να ελέγχονται. Και όταν λέμε για ελέγχους, δεν το λέμε απλά για να ξεφύγουμε τη συζήτηση και να πούμε πάμε παρακάτω. Εντάξει, είπαμε για ελέγχους, προχωράμε παρακάτω. Είναι κάποιοι είναι υπεύθυνοι, έχουν ευθύνη για αυτή τη δουλειά. Έχουν ευθύνη οι περιφέρειες, έχουν ευθύνη οι δήμοι, έχουν ευθύνη όλες οι υπηρεσίες. Και προφανώς τη βασική ευθύνη έχει πάντα μια κυβέρνηση. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι.

Και ο Κωνσταντίνος Κουλούρης, εδώ ο φίλος μας, γεια σου, γεια σου κύριε Κουλούρη μου, φυσικός και ηλεκτρονικός, μας λέει την ιδιότητα πάντα. Λέει, για ποια πρόληψη μιλάμε, βρε παιδιά? Άναψε φωτιά από αμέλεια του πολίτη και το επιβάλαμε και πρόστιμο 3.000 ευρώ. Αλλά μου φαίνεται απολύτως παράλογο μια φωτιά να διανύει 70 χιλιόμετρα σε μια μέρα, να αλλάζει δύο νομούς μέσα από το δάσος. Ιστορικά επαναλαμβάνεται κάθε λίγα χρόνια, λέει αυτό. Και αυτή η φωτιά να μην συναντά ένα αποτελεσματικό εμπόδιο. Μια κάθετη διαμπερίτομη στο δάσος. Ας το λέμε δρόμο, λέει, καθαρό με χώμα. Το λέμε για την πυρική ζώνη που τίθεται. Πού να καθαρίζεται εύκολα κάθε χρόνο με μηχανικά μέσα και να διατηρείται καθαρό όλο τον χρόνο. Με πλάτος αρκετό, λέει, όσο προβλέπει η επιστήμη, ώστε να μην μπορεί να τον πηδήξει φωτιά. Απλό έως απλοϊκό και αυτονόητο. Για τόσα χρόνια δεν γίνεται. Αυτή είναι η πιο απλή σκέψη. Είναι ακριβώς, συμφωνώ σε όλα σου, είναι ακριβώς η πιο απλή σκέψη. Είναι αυτή που καθόμαστε και βλέπουμε ένα δάσος και λέμε, γιατί δεν έχουν μία ζώνη αντιπυρική και πώς θα την προλάβουν τη φωτιά. Είναι αυτό που λέμε πάντα.

0: Και ο Ελευθέρης Παπαλέξης το λέει σωστά. Εδώ, ευχαριστούμε πολύ για τα σχόλιά σας κιόλας. Ρώτησε απορία για το θέμα των πυρκαγιών. Γιατί ακούγονται γνώμες για τα πάντα, εκτός λέει από το ότι να γίνει ένα νομοθετικό πλαίσιο που να απαγορεύει οποιαδήποτε επενδυτική δραστηριότητα σε κάποια περιοχή από τη στιγμή που καίγεται. Για ανεμογεννήτριες μιλάς προφανώς. Και ό,τι άλλο προκύπτει, αλλά κυρίως ανεμογεννήτριες. Σε αυτό συμφωνώ απολύτως. Καίγεται μια περιοχή, τελείωσε. Για 10 χρόνια θα δούμε τι θα γίνει. Με ένα ξαναγίνει το δάσος. Είναι απλό και αυτό. Είναι πάρα πολύ απλό. Μπορείς να βάλεις λίγο τον πρωθυπουργό, τον Μητσοτάκη που έλεγε, τον Κυριάκο Μητσοτάκη που έλεγε την πρόληψη. Θέλω να το ξανακούσουμε λίγο, σε παρακαλώ. Γιατί είναι στα σχόλια των φίλων. Μόνο για αποκατάσταση της περιοχής όπως ήταν πριν την πυρκαγιά. Ναι, όντως, ακούμε μόνο για την αποκατάσταση και πώς θα ξαναγίνει δάσος και κάνουμε και ευχές. Αλλά αφήνουμε την περιοχή την καμένη και λέμε σε ένα χρόνο που έχει ξεχαστεί το θέμα και το θυμούνται μόνο οι κάτοικοι εκεί της περιοχής, που συνήθως είναι οι οικισμοί που διαμαρτύρονται, που είναι 10-20 κάτοικοι, οπότε δεν τους ακούει και κανένας. Πάνε στον Δήμαρχο και τους λέει διάφορα άλλα και τελειώνει υπόθεση. Δεν φτάνουν ποτέ στην κεντρική κυβέρνηση. Μετά δίνεται μια άδεια και γίνεται κανονικά το έργο εκεί που έχει καεί. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν ξέρω, μπορεί να βρεθεί και ένα χρόνο, να σου λέει 10 χρόνια. Βγήκε το δάσος, δεν βγήκε το δάσος. Πάμε να δούμε τι θα γίνει τώρα εδώ πέρα. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Να μην ξαναγίνει κάτι. Σωστή η πρόταση αυτή, κύριε Παπαλέξη. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που λέει. Να ξανακούσουμε για την πρόληψη, γιατί κάτι μου λέει ότι ο Πρωθυπουργός χθες άκουγε την εκπομπή μας. Και σίγουρα άκουγε την κυρία Τσιτσόνη. Γιατί αυτά που λέει μέσα για την πρόληψη, τα είπαμε ακριβώς χθες με την καθηγήτρια, την ομότιμη καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.
1: Να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα έργα αποκατάστασης θα γίνουν εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, αλλά να δώσουμε και μια ακόμα μεγαλύτερη σημασία στα έργα πρόληψης. Εδώ θέλω να τονίσω και θα ζητήσω από τον Υπουργό και τους αρμόδιους να παρουσιάσουν πλήρως τα στοιχεία αυτά αύριο, ότι τα σημαντικά έργα τα οποία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Αντινέρο, τα οποία έγιναν στην Δυτική Αττική, είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Εκεί όπου έγιναν παρεμβάσεις, η ζημιά, η περιβαλλοντική ήταν πολύ μικρότερη και αυτό αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι πρέπει να δίνουμε σημασία στην πρόληψη. Αλλά ακυρώνει και το συνολικότερο επιχείρημα ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει κάνει τίποτα στον τομέα της πρόληψης. Διότι έχουμε δαπανίσει παραπάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικά τα τελευταία 5 χρόνια για δράσεις πρόληψης. Είναι δράσεις οι οποίες έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Θέλω να επαναλάβω ακόμα μια φορά ότι όταν καίγεται ένα δάσος, αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος αυτό χάνεται για πάντα. Τα δάση τα οποία καίγονται, ειδικά τα δάση τα οποία αφορούν τη Χαλέπη, ο Πεύκη, περνάνε μέσα από μια διαδικασία φυσικής αναγέννησης, η οποία πρέπει προφανώς να υποστηρίζεται και να προστατεύεται. Αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό στην Αττική. Θα παρακαλούσα από τους αρμόδιους να δείξουν τα σχετικά στοιχεία, έτσι ώστε να μην δίνεται η εντύπωση ότι όλα τα δάση της Αττικής περίπου έχουν καταστραφεί και ότι η ζημιά η οποία γίνεται είναι μια αναστρέψιμη. Προφανώς μιλάμε για μια μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς της ρυθμούς στη διαδικασία της φυσικής αναγέννησης.
0: Σίγουρα ακούει. 100%. Ή όπως το λένε λαϊκά, 100%. Γιατί γι' αυτό για τη Χαλέπη Πεύκη τα λέγαμε την κυρία Τσιτσόνη ακριβώς θες. Και μας έλεγε ότι το δάσος που καίγεται πρώτη φορά ξαναγεννιέται. Και μπορεί να το δούμε και εμείς, δηλαδή, όταν ξαναγεννιέται, όχι σε 500 χρόνια, ξαναγεννιέται. Το δάσος που καίγεται δεύτερη, τρίτη φορά, δηλαδή οι περιοχές που ξανακαίγονται, οι περιοχές που είχαν καεί.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο

0: έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Επιπλαδρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
1: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
4: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
5: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
6: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
7: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
8: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

πάτη, κι αν είναι κάτι μαγικό. Αν είναι απάτη, κι αν είναι κάτι

Έτσι αισθάνομαι και ζω. Μοιάζουν οι ώρες να πέφτουν πάνω μου σαν δώρες, και οι αναμνήσεις να ρίχνουν μπάλα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η Μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο άγνα υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιή Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιή Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
0: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
0: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Γρήμιο. Τηλέφωνο 26411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
0: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε 2 καλαμαράκια, 1 πατάτες, 1 χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
7: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Για το σπίτι του μέλλοντος.
4: Για τον αγρότη του σήμερα.
3: Για τον εργολάβο του τώρα.
4: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
3: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
4: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
3: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
4: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
3: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
4: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
8: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός?

0: κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, πια!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
3: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρινες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
2: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και Smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
3: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Δυτικά FM στους 92,8.

δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και

0: στο Πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Ταξί, ταξί. Γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
2: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
4: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
0: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρινιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
4: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
0: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
4: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
0: Τηλέφωνο 697-3300-961.
4: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
0: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

Κρατάνε οι σκέψεις μου σαν σπίρτο, κάποια στιγμή να τελειώνα. Μα χτες σε σκέφτηκα.

0: της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις. Κάνουμε τη διαφορά.

0: Σύμφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
0: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους.
2: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
2: Η μερούλα.
1: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
4: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο.

0: εργοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
1: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
0: Τεχνομότορς. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
1: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
2: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
4: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο. Ψυχολόγο.
4: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697 3300 961.
4: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

φωτή πορεία. Μια πειραγμένη συναυλία με τον Μάνο. Είμαι εδώ με ένα λυγμό και μια απορία. Χωρίς εσένα

δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις.

Εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Δυτικά FM στους 92,8.
1: Στον φωταγωγό έπεσαν κι απόψε

0: σου.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Αυτό.
3: Άντε γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
4: Φοβάμαι.
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
2: Να το. Το βρήκα, παιδιά.
3: Μπράβο.
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
3: Μυστήριο.
1: Δράση.
5: 4 δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
3: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Εσείς και εμείς είμαστε ένα.
4: Είμαστε
3: Δυτικά FM 92,8.

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξί.

0: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

καρδιά απλά μια λέξη, τόσο να πολλά. Δεν μιλάω για αυτά που μας χωρίζουν, όσα μας ενώνουν σαν γυαλί. Την καρδιά μου χίλια κομμάτια

πήρες στον δρόμο και φύγες. Έφυγες και πίσω δεν γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με